0: Κόσμος 938. Εδώ ακούτε την καλύτερη μουσική από όλο τον κόσμο.
1: Χωρίς καμία διακοπή. Αμέσως τώρα.

0: Κόσμος 938. Εδώ ακούτε τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο.
1: Χωρίς καμία διακοπή.

0: Κόσμος 938. Εδώ ακούτε την καλύτερη μουσική από όλο τον κόσμο.
1: Χωρίς καμία διακοπή. Αμέσως τώρα.

0: Κόσμος 938. Εδώ ακούτε τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο.
1: Χωρίς καμία διακοπή.

0: Κόσμος 938. Εδώ ακούτε τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο.
1: Χωρίς καμία διακοπή.

επίσης θα φανούν αμέσως στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Ελπίδες για εκατομμύρια ασθενείς, μεγάλες προσδοκίες από τα εμβόλια mRNA στη μάχη κατά του καρκίνου. Φοιτητική στέγη, ξέφρενες αυξήσεις στα ενίκια, οικογένειες σε απόγνωση. Και προκλητικό δημοσίευμα, η Τουρκία έσκησε και πέταξε στα σκουπίδια το χαρτί της Σεβίλης, γράφει η Χουριέτ. Η Δημοκρατία, πού είστε κύριε Μητσοτάκη, σε διακοπές μακράς διαρκείας, ενώ οι Τούρκοι επελάβνουν, ξαναζωντανεύουν επίσημα οι γκρίζες ζώνες στο Αιγαίο, ανενόχλητοι Τούρκοι ψαράδες, απαγορευτικό για τους Έλληνες. Αλλαγές στη στρατιωτική θητεία, ποιοι θα υπηρετήσουν 9 μήνες, ελληνικής καταγωγής γυναίκα εξελέγει βουλευτή στη μακρινή Ζάμπια. Αναδρομικό φακέλωμα για όσους έχουν χρέη στο ρεύμα. Η One Voice, συμβάσεις 800 εκατομμυρίων για τον Άβαξ, 3 νέα εμβληματικά έργα υπέγραψε ο Όμιλος. Tu veux ou tu veux pas? Tu veux c'est bien, si tu veux pas, tant pis. Si tu veux pas, j'en ferai pas une malade. Ο λόγος γκρίζα σύννεφα στο Αιγαίο, διαρκής η αμφισβήτηση ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων από την Τουρκία, όσοι καλούνται να καταταγούν με τη 2026 τρίτη ΕΣΟ, θητεία 9 μηνών για όσους καταταγούν χωρίς αναβολή για σπουδές. Η εστία εποχή ημίων στον ορίζοντα. Στη θεωρία των γκρίζων ζωνών επιστρέφει η Άγκυρα, 30 έτη μετά το θερμό επεισόδιο, επαναφέρει με ένταση τις διεκδικήσεις της ευνηδιασμός του Υπουργείου Εξωτερικών.

Ο ελεύθερος τύπος, η Ελλάδα δεν απειλείται από κανέναν, ηχηρή απάντηση στις τουρκικές προκλήσεις, έκρηξη ζήτησης και τιμών στην περιφέρεια, ακίνητα το ράλι σε 189 περιοχές της χώρας. Θερμικές κάμερες σε 22 αρχαιολογικούς χώρους, υπερσύγχρονα συστήματα ανίχνευσης των πυρκαγιών.

Το μανιφέστο έλυσε το γόρδιο δεσμό Χαρδαλιάς, Φαλιρικός Όρμος, Ολιστικό Σχέδιο Ανάπλασης και Ανάπτυξης. Στις 2 Σεπτεμβρίου υπογράφεται η σύμβαση. Είναι αυτεμπορική εκρηκτικό κοκτέιλ στις τιμές ενέργειας, ράλι στην τιμολόγηση λόγω λειψιδρίας, χαμηλής αιωλικής παραγωγής, ακριβού φόρου και πολέμων. Και από την αυτεμπορική στις συμπληγάδες της Μαύρης Θάλασσας, ουκρανικά σιτηρά επιθέσεις σε πλοία. Ο τύπος Θεσσαλονίκης, μπλόκος του στρατηγικούς κακοπληρωτές ρεύματος, φρένος στο φαινόμενο του ενεργειακού τουρισμού με υπουργική απόφαση. Με τη νέα ρύθμιση θεσπίζεται για πρώτη φορά σύστημα επισήμανσης ληξιπρόθεσμων οφειλών. Αλλαγή στο σχεδιασμό των εγγενείων, παρουσία Μητσοτάκη, Μετρό Θεσσαλονίκης, αλλάζουν σημείο τα εγγένεια της Καλαμαριάς.

0: λέμε ναι.
1: Τα ναι και τα όχι μας έχει τραγουδήσει υπέροχα ο Λουκιανός Κυλαϊδόνης. Πάμε λιγάκι τώρα εδώ να δούμε τα ναι και τα όχι, δηλαδή τι πρέπει και δεν πρέπει να κάνουμε τώρα τις μέρες της μεγάλης ζέστης σε σχέση και με το κλιματιστικό, αλλά πάντα με το μυαλό στην κατανάλωση ρεύματος. Και πάμε να δούμε και τι ρεύμα περιμένουμε να μας έρθει τον άλλο μήνα. Σιγά σιγά, κουνάει το χέρι ο Παναγιώτης εδώ. Για να δούμε. Όλα αυτά θα τα δούμε με έναν άνθρωπο που τα γνωρίζει καλά, τον μηχανολόγο μηχανικό του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και ενεργειακό επιθεωρητή, τον κύριο Μιχάλη Χριστοδουλίδη. Γεια σας, κύριε Χριστοδουλίδη.
2: Καλημέρα σε εσάς, σταθμό και στους φίλους ακροατές.
1: Καλημέρα λοιπόν. Περιμένουμε, έχουμε ξεκινήσει ήδη τις ζεστές μέρες. Ήτανε, μας τις κρατούσε για το τέλος του καλοκαιριού. Περιμένουμε θερμοκρασίες 40 ή και άνω των 40 σε πολλές περιοχές. Καταλαβαίνουμε ότι τα κλιματιστικά θα ανάβουν όλο και περισσότερες ώρες. Απ' την άλλη, η κατανάλωση είναι κάτι που κάθε νοικοκυριό πια προσπαθεί να ελέγξει, την κατανάλωση ρεύματος. Οπότε για... Υπάρχει συνταγή να δούμε λίγο τι κάνουμε.
2: Κοιτάξτε, συνταγή τι να κάνουμε, να μην λειτουργήσουμε τα κλιματιστικά όταν έξω έχει 40 βαθμούς, μάλλον δύσκολο.
1: Δεν γίνεται.
2: Ούτε με τις βεντάλιες μπορεί να ζήσει κάποιος με τέτοιες θερμοκρασίες και πολύ περισσότερο να λειτουργήσει να καλύψει όλες τις ενεργειακές του ανάγκες.
1: Mm-hmm.
2: Το θέμα είναι ότι ο Αύγουστος είναι ένας μήνας αυξημένη ζήτηση λόγω και της τουριστικής κίνησης, λόγω του ότι έχουμε και υψηλές θερμοκρασίες, άρα μεγάλη χρήση των κλιματιστικών κλπ.
1: Mm-hmm.
2: Δύο πράγματα έχουμε αρνητικά. Αυξημένη ζήτηση, το εντός εισαγωγικών το αρνητικά, και αύξηση της μέσης τιμής τις πρώτες 20 μέρες του Αυγούστου. Σκεφτείτε ότι ο Ιούλιος έκλεισε με μια τιμή γύρω στα 110 ευρώ,
1: ναι.
2: Υψηλή τιμή δεν λέω,
1: ναι.
2: Και τώρα τις πρώτες 20 μέρες του Αυγούστου η μέση τιμή έχει διαμορφωθεί στα 125, δηλαδή μια αύξηση της τάξης του 13 με 14 περίπου%.
1: Πολύ.
2: Πράγμα που σημαίνει ότι αυξημένες κιλοβατόρες τον Αύγουστο, αυξημένη τιμή της κιλοβατόρες.
1: Αυξημένοι λογαριασμοί.
2: Νομίζω ότι τα πράγματα δεν είναι και τόσο, θα έλεγα, αισιόδοξα από εδώ και πέρα. Αν σκεφτείτε ότι το μέτωπο στη Μέση Ανατολή παραμένει ανοιχτό, δεν υπάρχει κάποια ειρηνευτική συμφωνία βιώσιμη και λειτουργική
1: για να ξεκινήσει.
2: Το αντίθετο βλέπουμε, το μέτωπο στην Ουκρανία και αυτό ανοιχτό. Βλέπουμε η τιμή του φυσικού αερίου να έχει καβαλήσει τα 60 πλάς ευρώ η θερμική μεγαβατόρα στον κόμμο της Ολλανδίας, η χρηματιακή τιμή εννοώ.
1: Mm-hmm.
2: Αυτό δυστυχώς δεν βοηθάει στο να αποκλιμακωθεί και η τιμή του ρεύματος, γιατί αν δείτε και τις τιμές του φυσικού αερίου στα τιμολόγια της λιανικής, τα επαγγελματικά είναι στα ύψη. Δηλαδή αυτή τη στιγμή μια επιχείρηση που καταναλώνει φυσικό αέριο, είτε είναι εστιατόριο, είτε είναι ξενοδοχειακή μονάδα, είτε είναι αρτοποιείο, ζαχαροπλαστή, δεν έχει σημασία. Έχει, μέσα σε 5 μήνες έχει διπλασιαστεί η τιμή της θερμικής κιλοβατόρας στο φυσικό αέριο.
1: Mm-hmm.
2: Και τα πράγματα γίνονται ακόμα χειρότερα το επόμενο διάστημα, γιατί σκεφτείτε ότι η αποθήκευση φυσικού αερίου σε ευρωπαϊκό έδαφος, δηλαδή οι δεξαμενές αποθήκευσης επί ευρωπαϊκού έδαφους, είναι στα χαμηλότερα ποσοστά πληρώτας της τελευταίας δεκαετίας. Δεν έχουν γεμίσει οι Ευρωπαίοι δεξαμενές φυσικού αερίου λόγω της κρίσης, επειδή ήταν υψηλές οι τιμές και λόγω του ότι το καλοκαίρι κιόλας υπήρχαν καύσονες παρατεταμένοι κυρίως στην κεντρική και δυτική Ευρώπη. Με αποτέλεσμα, τώρα που ερχόμαστε για να είμαστε έτοιμοι για την επόμενη χειμερινή περίοδο, θα ψάχνουμε να βρούμε και φυσικό αέριο δύσκολα, διότι αυτή τη στιγμή λείπουν από την παγκόσμια αγορά πάνω από 100 δισεκατομμύρια κυβικά λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή,
1: ναι.
2: Με τις Μέσης Ανατολής, και σε τι τιμή θα γεμίσουμε τις δεξαμενές. Σε τι τιμή. Σκεφτείτε ότι πριν την κρίση η τιμή της θερμικής μεγαβατόρας του φυσικού αερίου ήταν γύρω στα 30-32 ευρώ. Τώρα είναι 62-63, δηλαδή mm-hmm. σχεδόν διπλάσια.
1: Mm-hmm. Και όλα αυτά προϊονίζονται και άνοδο τιμής και στο πετρέλαιο θέρμανσης. Είχαμε μιλήσει γι' αυτό πριν από 15 μέρες.
2: Ναι,
1: φαντάζομαι ότι τώρα επιβεβαιώνεται.
2: Οι ειδικοί της αγοράς στην ενέργεια λένε ότι το πετρέλαιο θα ξεκινήσει από 15 Οκτωβρίου με 1,60 στην καλύτερη περίπτωση. Σκεφτείτε ότι το Brent κινείται πάνω από τα $90 αρκετές mm-hmm. μέρες. το οποίο έχει επηρεάσει όπως το βλέπετε.
1: Σας χάνουμε λίγο και... Την τιμή της αμόλυβδης, την έχει επηρεάσει πάρα πολύ.
2: Και του πετρελαίου κίνηση. Και φυσικά θα επηρεάσει και το πετρέλαιο θέρμανσης. Γενικά θα είμαστε σε μια δύσκολη
1: κυβέρνηση. Κύριε Χριστοδουλίδη, σας ακούγαμε πάρα πολύ καλά μέχρι τώρα.
0: Κόσμος 938. Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα τυρόπιτα τσαλακωτή τύπου πιλίου 850 γραμμάρια 4,45. Γαστραφαγές ψηλές 500 γραμμάρια 1,19. Πασιάς σαλάμι σπέσιαλ 200 γραμμάρια 2,98. Κολλιό στραγγιστό γιαούρτι από ελληνικό γάλα 5% ή 2% 3x170 γραμμάρια 2,49. Τράτα τόνο σελάντι ελιάς 3x70 γραμμάρια ή σε νερό 3x80 γραμμάρια 3,59. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
3: Να γομή, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
4: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
3: Και ηρεμία.
4: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
5: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σιμπα.

0: Όλος η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
2: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
1: Ανοιχτά κάθε μέρα, από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ, για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης, όποτε εσείς το θέλετε.
2: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
1: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό της τέτοιο.
3: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση.
4: Άνοιξε και εσύ μια ΒΑΠ.
3: Αναψυκτικά ΒΑΠ, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι, δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά ΒΑΠ. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
5: Ακού Κόσμος 938.
6: Ναι, γιατί ναι. Έχει σημασία για να το ξέρουμε.
7: Ναι, και είπα όταν είναι 40 βαθμούς, είπαμε θα κάνουμε. Βάζουμε το κλιματικό στους 29 βαθμούς για παράδειγμα και με την ταυτόχρονη λειτουργία ενός ανεμιστήρα οροφής, ουσιαστικά εσύ δεν αισθάνεσαι 29 βαθμούς, αλλά 26.
6: Μάλιστα. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Χριστοδουλίδη, για όλες αυτές τις πληροφορίες.
7: Να είστε καλά.
6: Καλή σας ημέρα.
7: Γεια σας. Γεια σας. Γεια
3: σας. Παραπολιτικά 90,1.
8: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, στο νέο τεύχος. Η Ελλάδα δοκιμάζει νέο μοντέλο πυρανίχνευσης από το διάστημα. Silver Economy και τεχνολογία. Πώς η τεχνητή νοημοσύνη επαναπροσδιορίζει τη μακροζωία. Η εντυπωσιακή εξέλιξη των Ελλήνων developers. Και οι 20 λόγοι που κάνουν τη Θεσσαλονίκη πρωτεύουσα της καινοτομίας. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.

Μανώλης Λιδάκης και η αρετούσα του με τη χαρακτηριστική πολύ ωραία φωνή του Μανώλη Λιδάκη θα μας περάσει σιγά σιγά στην σκληρή πολιτική σκηνή που ας είναι 15 Αυγούστου, ας είναι 20 Αυγούστου, το λέγαμε και τις προηγούμενες μέρες, έχει ψωμάκι, έτσι γίνονται πράγματα. Ένα λοιπόν που συζητιέται και ξανασυζητιέται είναι τα μέτρα που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός. Στην ΔΕΘ μεταξύ αυτών εξετάζεται και αυτό που λέγαμε νωρίτερα με τον κύριο Χριστοδουλίδη, το ενδεχόμενο δηλαδή να παραταθεί το μέτρο επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης. Απ' την άλλη, από 31 Αυγούστου τίθεται σε ισχύ αυτή η συμφωνία κυρίων για περιορισμό μείωση τιμών σε ήδη ευρείας κατανάλωση στα σούπερ μάρκετ. Για να το δούμε αυτό, γιατί ακόμα και αν όντως υιοθετηθεί και λειτουργήσει η συμφωνία κυρίων, έτσι όπως ανεβαίνουν οι διεθνείς τιμές της ενέργειας, κινδυνεύει να το τεινάξει στον αέρα ως αποτέλεσμα, δηλαδή να μην γίνει καθόλου αισθητό. Θα το δούμε. Τα άλλα που συζητάνε τώρα είναι αν ο Πρωθυπουργός θα ανακοινώσει ένα επίδομα που θα είναι τύπου σύνταξη 300 ευρώ στους συνταξιούχους ή όχι. Είδαμε και μια συνέντευξη, όχι συνέντευξη, είδαμε ένα βίντεο του Κυριάκου Πιερακάκη, του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, να απαντά στους επικριτές του από την αντιπολίτευση για την πρόωρη αποπληρωμή του χρέους, τμήματος του χρέους 12,8 δισεκατομμυρίων ευρώ. Και λέει ο Κυριάκος Πιερακάκης ότι υπάρχουν απτά ωφέλη σε αυτές τις αποφάσεις, ότι απελευθερώνονται πολύτιμοι πόροι, ότι ενισχύεται η κοινωνική συνοχή και αναπτυξιακή πορεία της χώρας. Αντιθέτως, τα κόμματα της αντιπολίτευσης λένε ότι πληρώνεται με ποσά που θα μπορούσαν να δοθούν με κάποιο τρόπο στους πολίτες, στην κοινωνική πολιτική και σε όλα τα άλλα, ότι έχει δημιουργηθεί αυτή το ποσό για να αποπληρωθεί αυτό το κομμάτι του χρέους από τα υπερπλεονάσματα που λειτουργούν σαν μέγενοι στον λαό και πολλά ακόμα. Στην Ελλάδα, στο Αλέξη Τσίπρα, βγήκε χθες και το δεύτερο μέρος του ντοκιμαντέρ, ήταν κυρίως για τους νέους. Δέχθηκε επίθεση από το ΠΑΣΟΚ η ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Λέει ποια είναι η διαφορά της Ελλάς από τον ΣΥΡΙΖΑ που χρειάστηκε να διαλυθεί για να γίνει η Ελλάς. Αυτά στα της πολιτικής, στα της ζωής και της καθημερινότητας τώρα. Στην ανοιχτά της Γάβδου εντοπίστηκαν 88 μετανάστες σε δύο λέμβους. Έγινε μια επιχείρηση διάσωσής τους. Περισυνελέγησαν σόι και μεταφέρονται στο λιμάνι της Παλαιόχωρας, όπου μετά θα γίνουν οι διαδικασίες καταγραφής και ταυτοποίησης των ανθρώπων αυτών. Και μία δεύτερη σύλληψη για αυτή την υπόθεση των εκρήξεων στο Nord Stream. Το θυμάστε το 2022 που καταστράφηκε η ανατίναξη των αγωγών Nord Stream 1 και Nord Stream 2 το Σεπτέμβριο του 2022 κοντά σε ένα νησί της Δανίας. Είχε καταστρέψει τον αγωγό τελείως. Από τα αίτια υποτίθεται από αυτά που οδήγησαν και στον πόλεμο κάπως, δηλαδή δημιουργήθηκε ένα κλίμα ότι μπορεί να ήταν και Ρώσικη δολιοφθορά και τα λοιπά. Τώρα στην Κροατία πιάστηκε και δεύτερος ουκρανός για την ανατίναξη των αγωγών αυτών. Είναι ακόμα ένας από τους φερόμενους ως δράστες της δολιοφθοράς. Ο Ουκρανός που συνελήφθη φέρεται να ήταν ο Δίτης που κατέβηκε στο βυθό για να τοποθετήσει τις ειδικές εκρηκτικές ύλες. Ο άνθρωπος αυτός είχε εντοπιστεί το περασμένο φθινόπωρο στην Πολωνία, αλλά εκεί τον είχαν αφήσει ελεύθερο.

Και ενώ η Γερμανία ήταν αυτή που είχε ζητήσει την εκδοσή του από την Πολωνία, αλλά δεν έγινε τότε, τώρα έχουμε σιωπή από την γερμανική κυβέρνηση. Έτσι, με ειδήσεις από το εσωτερικό και από το εξωτερικό, σας αφήνω τώρα για να πάμε στο δελτίο ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπρίμπο και σε λίγα λεπτά και 11 και κάτι θα είμαστε πάλι μαζί.

0: ώρα είναι 11. Παραπολιτικά 90,1.
1: Καλή σας ημέρα, δελτίο ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπρίμπο. Σε συνάντηση του Υφυπουργού παρά τον Πρωθυπουργό και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης εν ώψη των κυβερνητικών εξαγγείλων της Διεθνής Εκθέσεως Θεσσαλονίκης, επισημαίνει πως αναγνωρίζει την πίεση που ασκεί η αύξηση των τιμών στα νοικοκυριά, υποστηρίζει όμως ότι η κυβέρνηση εξαντλεί κάθε περιθώριο ενίσχυσης του εισοδήματος βάσει των πραγματικών εσόδων. Ως αβάσιμους και απολύτως απαράδεκτους απορρίπτει το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών τους ισχυρισμούς του Τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών με αφορμή το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, υπογραμμίζοντας ότι το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο είναι απολύτως ξεκάθαρο και κυρωμένο από διεθνείς συνθήκες. Φρένο σε συχνές αλλαγές παρόχου στην ηλεκτρική ενέργεια προσπαθεί να βάλει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Έτσι, με υπουργική απόφαση θεσπίζεται για πρώτη φορά σύστημα επισήμανσης λήξης πρώτης μονοφυλών, μέσω του οποίου οι προμηθευτές θα το κοινοποιούν στο ΔΔΕ. Με τη συμπλήρωση τριών επισημάνσεων, ο καταναλωτής δεν θα μπορεί να αλλάζει προμηθευτή μέχρι την τακτοποίηση των οφειλών του. Τη Δευτέρα θα εξειδικεύσουν οι ΗΠΑ στις κυρώσεις σε βάρος του Ιράν μετά τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, όπως ανακοίνωσε ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών ο Σκοτ Μπέσετ, δήλωσε ότι η μέγιστη οικονομική πίεση μπορεί να αποτρέψει μεγάλες κλίμακες στρατιωτικές επιχειρήσεις. Η Ρωσία είναι ανοιχτή να ακούσει νέες προτάσεις για ειρήνευση με την Ουκρανία, δήλωσε σήμερα ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών Σεργέι Ριάπκοφ, επαναλαμβάνοντας ωστόσο ότι θα πρέπει να αντανακλούν τις πραγματικότητες στο πεδίο. Στην παράταση της επιδότησης των 10 λεπτών ένα λίτρο στο δίζελ κίνησης και μετά την 31η Αυγούστου που λήγει η ισχύση της τρέχουσας υπουργικής απόφασης, προσανατολίζεται η κυβέρνηση καθώς συνεχίζεται η κούρσα των διεθνών τιμών του πετρελαίου λόγω των εντάσεων στη Μέση Ανατολή. 88 μετανάστες που επέβαιναν σε δύο λέμβους εντοπίστηκαν από ντρόουν της Frontex και διασώθηκαν στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γάβδου. Οι μετανάστες μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Παλαιοχώρας, όπου ξεκίνησε η προβλεπόμενη διαδικασία καταγραφής, ταυτοποίησης και προσωρινής φιλοξενίας τους. Αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες δικαιούχων του προγράμματος Επιταγών Αγοράς Βιβλίων 2026 στον ιστότοπο της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης. Το πρόγραμμα αφορά 150.000 δικαιούχους για αντίστοιχες επιταγές αξίας 25 ευρώ η καθεμία. Ενστάσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά από αυτή την ώρα έως και αύριο τα μεσάνυχτα. Λίγη τα μεσάνυχτα η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το νέο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Η κυβέρνηση της Κολομβίας κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για 30 ημέρες σε 15 νομούς που επλήγησαν από τον καταστροφικό σεισμό της 10ης Αυγούστου. Σύμφωνα με νεότερο απολογισμό, ο αριθμός των νεκρών αυξήθηκε σε 319. Περισσότεροι από 4.500 άνθρωποι τραυματίστηκαν, άλλοι 260 αγνοούνται. Στη διεθνή ενημέρωση, οι νεκροί και οι 8 επιβαίνοντες του τσάρτερ που συνετρίβει στη Δυτική Αλάσκα κοντά σε κατάσταση ραντάρ. Το αεροσκάφος Τσέσνα 441 έχει απογειωθεί από το Άγκορατς και είχε τελικό προορισμό το ακροτήριο Νιόνιχαμ. Στα αθλητικά, ο Παναθηναϊκός εκτίθεται ισόπαλος 2-2 με τη Χάνετς Κράλοβε και ο ΠΑΟΚ έμεινε στο 1-1 απέναντι στην Μπραν. Έτσι, η πρόκριση στη League Face του Conference League θα κριθεί στους αγώνες ρεβάνσης στις 27 Αυγούστου. Ο Όφη επικράτησε με 3-0 τη Τσέσεκα Σόφια στο Παγκρίτιο και βρίσκεται πολύ κοντά στην πρόκριση στη League Face του Europa League. Στο στάδιο Ιακοβόνε, στον Τάραντα της Ιταλίας, στη τελετή έναρξη των φετινών μεσογειακών αγώνων, απόψε στις 8 και 4 συμμετέχουν 27 χώρες, η Ελλάδα με 277 αθλητές σε 29 αγωνίσματα.
0: Τα νέα των αγορών.
1: Άνοδος 0,61% αυτή την ώρα στο χρηματιστήριο Αθηνών. Πτώση σημειώνει διεθνείς τιμές του πετρελαίου στα 93,47 δολάρια το βαρέλι το Brent, στα 86,40 το αμερικανικό αργό.
0: Ο καιρός.
1: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 37 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 36 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί η Τζούλη Τσίγκα.

5 λεπτάκια μετά τις 11. Πολύ πολύ καλημέρα σε όλες και σε όλους. Εδώ αυτό το πρωινό της Παρασκευής 21 Αυγούστου. Είμαστε στα παραπολιτικά σου 90,1. Η εκπομπή μας είναι στιχομηθείες και θα πάει και σήμερα ως τη 1 το μεσημέρι. Τον ήχο ρυθμίζει ο κύριος Παναγιώτης Χάλαρης. Εδώ σταθερή αξία. Η Όλγα Καλατζή είναι στην επιμέλεια της παραγωγής. Ο Βασίλης Κρυμπάς διαλέγει μουσικές και τραγούδια. Η Ελένη Τάγκα απαντά σε εσάς στο 211 10 80 880. Καταγράφει τα μηνύματά σας, μας ενημερώνει και εμάς για αυτά, μας τα μεταφέρει εδώ στο στούντιο για να τα σχολιάσουμε. Αν θέλετε πάλι να μας τα στείλετε γραπτό στο mail μας radio@parapolitika.gr. Σας περιμένουμε. Στο μικρόφωνο η Τζούλη Τσίγκα ως τη 1.

Αυτό που ακούμε είναι το Brand New Cadillac των Class, από τα πιο γνωστά του τραγούδια, και η φωνή που ακούμε είναι αυτή του Τζο Στράμερ. Είναι το καλλιτεχνικό ψευδώνυμο του John Graham Mellor. Ο Τζο Στράμερ είναι μορφή του αγγλικού rock punk, ιδρυτής των Class, είναι από τις σημαντικότερες προσωπικότητες του βρετανικού punk, πολιτική προσωπικότητα με πολύ έτσι καθαρές θέσεις και δηλώσεις, και γεννήθηκε το 1952 σαν σήμερα.

Λοιπόν, αυτό το, και αυτό το καλοκαίρι υπάρχει, σύμφωνα με όσα διαβάζω, μία δυσλειτουργία πολύ σοβαρή στην Ακρόπολη. Και η δυσλειτουργία αυτή αφορά τους ανθρώπους με κινητικά προβλήματα ή τους ηλικιωμένους ανθρώπους. Και αφορά τον ανελκυστήρα πλαγιάς, που έχει διαφημιστεί πάρα πολύ και που μία λειτουργεί, μία δεν λειτουργεί. Και διάβαζα χθες, έπεσαν μπροστά μου σε ιστοσελίδες διάφορες, πάρα πολλές μαρτυρίες ξεναγών που πηγαίνουν, ας πούμε, γκρουπ, στα οποία γκρουπ μέσα υπάρχει και ένας άνθρωπος που μπορεί να είναι μαμαξίδιο. Και λέγανε ότι κάθε φορά καρδιοχτυπάμε για το αν θα λειτουργεί ή όχι και αν θα μπορέσουμε να ανεβάσουμε τον κόσμο επάνω ή όχι. Και διάβαζα συγκεκριμένα σήμερα το πρωί στα μέσα μαζικής δικτύωσης τη μαρτυρία ενός ξεναγού που έλεγε ότι τέλικα δεν λειτουργούσε. Είχαμε κλείσει την ξενάγησή μας 8 με 9 και περιμέναμε. Η ώρα πέρναγε, θα χάναμε την ώρα της ξενάγησής μας. Τελικά πήραμε το αμαξίδιο. 4 άνθρωποι με τα χέρια βοηθήσανε πάρα πολύ και οι φύλακες που ήταν εκεί. Και το πήραμε το αμαξίδιο στα χέρια τον άνθρωπο μαζί και καταφέραμε να τον φτάσουμε μέχρι το Ηρώδιο, αλλά παραπάνω δεν μπορούσε να πάει. Εμείς ήμασταν κάθιδροι. Ο άνθρωπος προφανώς δεν είχε αισθανθεί άνετα με όλη αυτή την ιστορία και αναγκάστηκα, λέει, να τον αφήσω στο Ηρώδιο, να πάω να κάνω την ξενάγηση στους υπόλοιπους και να γυρίσουμε να τον βρούμε, να τον ξανακατεβάσουμε 4 άνθρωποι κάτω με το αμαξίδιο και έτσι να συνεχίσουμε μετά για την αρχαία αγορά που θα πηγαίναμε. Δηλαδή, πραγματικά είναι τόσο ντροπή. Και επίσης έχει τόσο πολύ διαφημιστεί αυτός ο ανελκυστήρας πλαγιάς, ώστε να μην λειτουργεί. Έχει σήμερα και ένα πολύ πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ με στοιχεία και με λεπτομέρειες η Ναταλή Χατζηαντωνίου στην Εφημερίδα των Συντακτών για το θέμα αυτό. Και η Ναταλή Χατζηαντωνίου είναι έγκυρη σε αυτά που λέει και αναφέρει ότι λειτουργεί. Μερικές φορές λειτουργεί σπάνια αυτός ο ανελκυστήρας πλαγιάς. Μόνο μέσα τον Ιούλιο καταγράφηκαν, σας διαβάζω το ρεπορτάζ, 2 διαφορετικά περιστατικά κρίσης πανικού με λιποθυμία το ένα από τουρίστριες που εγκλωβίστηκαν στον ανελκυστήρα. Έφτασαν εκεί οι πυροσβέστες, μέλη του Ερυθρού Σταυρού κτλ. Σε άλλες περιπτώσεις λειτουργεί ανεβαίνοντας ο ανελκυστήρας, αλλά χαλάει ευνηδίως μετά. Οπότε οι επισκέπτες που έχουν μείνει επάνω για να κατέβουν δεν έχουν άλλη λύση, θα πρέπει μόνο να τους πάρουν σηκωτούς να τους κατεβάσουν. Πού καταλήγει αυτό? Επειδή το προσωπικό εκεί, οι φύλακες, ξέρουν πια ότι μια λειτουργεί, μια δεν λειτουργεί, τι κάνουν για να περιορίσουν τα δρομολόγια του ανελκυστήρα? Ζητάνε ιατρικές βεβαιώσεις για το πρόβλημα που έχει ο καθένας για να δουν αν δικαιούται να μπει στον ανελκυστήρα ή όχι και να μειωθούν τα δρομολόγια. Όλο αυτό μόνο τιμή δεν είναι για τη χώρα μας, σίγουρα. Και κάπως πρέπει να το δουν όλοι οι αρμόδιοι. Πάμε στο διαφημιστικό μας διάστημα.

διαβάστε σήμερα στην Απογευματινή. Μήνυμα αποφασιστικότητας της Ελλάδας έναντι των τουρκικών προκλήσεων. Δεν θα επιτρέψουμε τετελεσμένα τύπου κάσου ή ημίων. Επανάσταση στην ιατρική. Έτοιμο το πρώτο θεραπευτικό εμβόλιο για τον καρκίνο. Εντυπωσιακά αποτελέσματα στη μελέτη φάσης 3. Σχεδιάζεται εξατομικευμένο mRNA για κάθε ασθενή. Μη κρατικά πανεπιστήμια. Τι αλλάζει μετά την ακυρωτική απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Διπλασιασμό συντάξεων χειρίας για 8.500 δικαιούχους. Ποιους αφορά. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.

Κράτησα σε ζώντες και νεκρούς. Ξεπέρασα τους δίσεχτους καιρούς. Τα απέκτησα το μύθο μου με στοχασμούς πικρούς. Σε

0: Είναι ένα Βενετσάνου, είναι αυτή που τραγουδάει τη Μαριάνθη των Ανέμων σε μουσική και στίχους του Μάνου Χατζηδάκη. Αυτό. Θα καλημερίσω την αγαπημένη Μουράνια που είναι πιστή εδώ κάθε μέρα και μας λέει τη γνώμη της. Στο σπίτι μας λέει για την κουβέντα που λέγαμε για τα κλιματιστικά και από πού η κατανάλωση αρχίζει να γίνεται απαγορευτική και τα λοιπά. Από ποια
1: Κόσμος 938. Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους. Με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
2: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241062344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241001112. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246070619.
0: Τον πρόεδρο του Ινστιτούτου Καταναλωτών. Καλημέρα, κύριε Λεχουρίτη.
3: Καλημέρα, κυρία Τσίγκα.
0: Έβαλα το πλαίσιο με όλα αυτά που συμβαίνουν.
3: Εσείς βάλατε το πλαίσιο, ο κόσμος ακούει. Αλλά ορθά είπατε ότι πώς είναι δυνατόν να έπεσε ο πληθωρισμός, αλλά εμείς να μην το είδαμε.
0: Όχι, μπορεί να έπεσε, αλλά υπολογίζονται και άλλοι δείκτες ενδεχομένως.
3: Δεν έπεσε, κυρία Τσίγκα. Δεν έπεσε. Απλά επειδή άδειασε η Αθήνα και πέσαν οι τιμές στις λαϊκές αγορές. Θα μου πείτε, αυτό δεν αφορά τον πληθωρισμό του Ιουλίου, αφορά τον Αύγουστο.
0: Ναι.
3: Σωστά.
0: Να δούμε. Όχι, όχι, το Ιουλίου είναι. Τα στοιχεία της Eurostat είναι για το Ιούλιο.
3: Ναι, αυτό λέω. Ναι. Λοιπόν, απλά μίλησε για τις τιμές που έπεσαν λόγω ότι ο κόσμος έφυγε από την Αθήνα, από τα μεγάλα αστικά κέντρα και πήγε στην επαρχία.
0: Ναι.
3: Αλλά η ακρίβεια μετακινήθηκε στην επαρχία. Δηλαδή, αν δείτε τιμές επαρχίας, μάλλον είναι πολύ βαριές. Οι τιμές.
0: Και είναι βαριές σε ευρείας κατανάλωσης προϊόντα.
3: Σε πάρα πολλά προϊόντα. Είτε λέγεται φρούτα και λαχανικά, είτε λέγεται προϊόντα περιποίησης ή αλαντικά, τυριά. Γενικά ακόμα και τα κρέατα έχουν πάρει μια πολύ υπερβολική αύξηση. Δηλαδή το μοσχαράκι δεν δικαιολογείται τώρα 19,70 ή το ελληνικό, το εισαγωγής. Το ελληνικό στα 17,5-18 ευρώ ή το αρνάκι στα 16-17 ευρώ το κιλό, το χοιρινό στα 8,80 ή το κοτόπουλο ακόμα στα 4,5 ευρώ. Θα μου πείτε, υπάρχουν και σούπερ μάρκετ που δίνουν προϊόντα προσφοράς 2,65 το κοτόπουλο ή 3,10. Ναι, υπάρχουν και αυτές οι περιπτώσεις. Αλλά σε γενικές γραμμές, με βάση την ακρίβεια στα καύσιμα η οποία συμπαρασύρει και τα υπόλοιπα προϊόντα, ακόμα και τις παρεχόμενες υπηρεσίες, είδαμε εφέτος να υπάρχει κόσμος στην επαρχία μόνο για το πενθήμερο, θα έλεγα, του 15 Αυγουστού και μετά ο κόσμος εξαφανίστηκε. Αυτό θεωρούμε ότι όντως δεν μπορεί η αγορά να σταθεί, γιατί δεν έχει ο καταναλωτής, ακόμα και όταν βγαίνει, δεν πηγαίνει σε πολλές ταβέρνες για να καταναλώσει, γιατί είναι πανάκριβα τα παρεχόμενες υπηρεσίες. Το ίδιο λοιπόν σκεπτικό από ό,τι μαθαίνω και συγκεκριμένα από την Πολέγαντρο και την Ίω, μου λέει κόσμος πως κυκλοφορούν τουρίστες, είναι γεμάτο το νησί, αλλά δεν είναι γεμάτα τα καταστήματα. Δηλαδή όταν φτάνει στο επίπεδο ο Εγγλέζος ή ο Γερμανός να αγοράζει προϊόντα από το σούπερ μάρκετ
0: για να μαγειρέψει στο σπίτι,
3: ακριβώς, ή για να καταναλώσει ένα σάντουιτς ή τέλος πάντων να πάρει μια μπύρα από το σούπερ μάρκετ, καταλαβαίνετε ότι μάλλον πρέπει να είναι πανάκριβα.
0: Και αυτό, ξέρετε, πείτε... γίνεται και στα νησιά, σύμφωνα και με τους ανθρώπους της εστίασης, και μας το μετέφερε και η συνάδελφός μας η Ιερή Πανάγου, γίνεται και στην Ηπειρωτική, σε ηπειρωτικά τουριστικά σημεία.
3: Μα έχει μαζευτεί ο κόσμος λόγω της ακρίβειας. Mm. Και έχει απόλυτο δίκιο ο επαγγελματίας. Εγώ τον επαγγελματία τον δικαιολογώ. Και τον δικαιολογώ γιατί σου λέει: έχω να πληρώσω ενίκεια, έχω να πληρώσω υψημένα μεροκάματα, έχω να πληρώσω ενέργεια, έχω να πληρώσω προπάνια, έχω να πληρώσω γενικά έξοδα, ακόμα και οι χαρτοπετσέτες, ακόμα και τα υλικά που χρησιμοποιεί, τα λάδια, τα λαντικά. Mm-hmm. Όλα αυτά έχουν ακριβήνει. Πού θα μείνω εγώ, μπορώ, μακάρι να έδινα, λέει κάποιος επαγγελματίας, το χοιρινή μπριζόλα στα 10 ευρώ και τη δίνω στα 15.
0: Καλά, εντάξει, είναι και μερικά που είναι και συνυπεύθυνοι και οι επαγγελματίες. Δίνουν τη χωριάτικη, πάλι η Έρημα το έλεγε, 12,5-13 ευρώ τώρα.
3: Μα καλή τιμή, 12,5-13 ευρώ.
0: Όχι και καλή τιμή, δηλαδή μία ντομάτα και...
3: Θα σας πω, πάτε σε κάποιο νησί να δείτε 17 ευρώ η σαλάτα.
0: Ναι, αυτό θέλω να πω, η σαλάτα λοιπόν, δεν επηρεάζεται τόσο πολύ.
3: Και ξεχωριστά το λάδι.
0: Ναι, ναι, και ξεχωριστά το λάδι, σωστό.
3: Και θα σας χρεώνουν και το λάδι.
0: Εντάξει, τι να πω, γελάω, αλλά είναι εξοργιστικό.
3: Σε λίγο θα μας χρεώνουν και ξεχωριστά το αλάτι ή το πιπέρι. Έτσι ναι, πάει η κατάσταση. Mm. Πάντως σε γενικές γραμμές ο κόσμος είναι δυσαρεστημένος. Όταν βλέπετε, κυρία Τσίγκα, να πηγαίνει ο άλλος και να βάζει βενζίνα στο αυτοκίνητό του, βάλε μου 5 ευρώ, βάλε μου 10 ευρώ.
0: Ναι.
3: Φτάσαμε σε τέτοιο επίπεδο.
0: Τι περιμένετε από τη συμφωνία αυτή τώρα που ξεκινά από 31...
3: Από τη συμφωνία κυρίων δεν περιμένω απολύτως τίποτα. Mm-hmm. Μακάρι

0: διαβάζω πάνε 1500, θα ξεπεράσουν μέχρι που να εφαρμοστεί το μέτρο 31 Αυγούστου τους 2000 και κωδικούς, όπως το είδαμε τον Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο του 2015. Mm-hmm. Κάτι αντίστοιχο θα δούμε και φέτος. Λοιπόν, έτσι δεν θα πέσει ο πληθωρισμός εάν έχουν ανέβει το προηγούμενο χρονικό διάστημα οι τιμές και θα πέσουν ένα 5%. Λοιπόν, νομίζω ότι η κυβέρνηση αλλού πρέπει να στρέψει την προσοχή της στις τριγωνικές συναλλαγές, στους μεσάζοντες που ανεβάζουν τις τιμές στα προϊόντα, και δεν γίνεται να διαμαρτύρονται μόνιμα οι παραγωγοί πως πουλάνε φθηνά το προϊόν με υψηλότερο κόστος από ό,τι πέρσι. Ναι. Και εμείς να το αγοράζουμε ακριβότερα από ό,τι το αγοράζαμε πέρσι.
1: Ναι.
0: Κάτι συμβαίνει εδώ. Mm. Η κυβέρνηση το ξέρει. Γνωρίζει πόσο πουλάει το ροδάκινο, το νεκταρίνι, το καρπούζι, το πεπόνι, το αχλάδι, το μήλο. Τα γνωρίζει όλα η κυβέρνηση. Mm-hmm, mm-hmm. Από εκεί και πέρα δεν πρέπει να καλέσει, δεν ξέρω ποιους θα καλέσει, και να τους πει παιδιά, εντάξει, κερδίσατε που κερδίσατε στην αναμπουμπούλα. Μήπως πρέπει να βάλετε και λίγο νεράκι στο κρασί σας για να πέσουν οι τιμές και να μην πληρώνει ο κόσμος βαπορίσα.
1: Υποτίθεται ότι αυτό κάνει με την συμφωνία κυρίων, αλλά δεν το βλέπουμε στην πράξη.
0: Μακάρι να γινόταν. Ναι. Γιατί όταν ο παραγωγός παραπονιέται και σου λέει εγώ το ρύζι το πούλησα 24 λεπτά στο σιλό και εμείς ως καταναλωτές αγοράζουμε 2,5-3,5
1: τα 500 γραμμάρια, έτσι.
0: Λοιπόν, και 5 ευρώ. Άρα εκεί δεν πρέπει να βγει κάτι, να μπει ένας περιορισμός. Πώς θέλουμε κυβερνήσεις να προστατεύουν τον πολίτη?
1: Ναι. Έτσι είναι, κύριε Λεχουρίτη. Να δούμε από Σεπτέμβρη πώς θα διαμορφωθεί η κατάσταση και θα τα ξαναπούμε.
0: Μακάρι να πετύχει, αλλά φοβάμαι, επειδή στο ίδιο έργο θεατές έχουμε γίνει και κατά το πρόσφατο παρελθόν, ότι θα συζητάμε, όπως θυμάστε, καβουροδαγκάνες,
1: μανταλάκια και τα λοιπά.
0: Και πάει λέγοντας. Άμα πέσουμε στο ίδιο, τότε δεν έχει κανένα νόημα.
1: Έτσι. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Λεχουρίτη. Να είστε καλά. Ο πρόεδρος του Ινστιτούτου Καταναλωτών.

πάμε να πούμε δύο χρηστικές πληροφορίες. Η μία αφορά τις οικογένειες που δεν συμπεριλήφθηκαν στην αρχική καταβολή του επιδόματος παιδιού. Είναι κυρίως οικογένειες που απέκτησαν παιδί μέσα στο 2025, αλλά για διαδικαστικούς λόγους τα παιδιά δεν είχαν συμπεριληφθεί σωστά στις φορολογικές δηλώσεις, με αποτέλεσμα οι γονείς να μην λάβουν την προβλεπόμενη ενίσχυση. Οι οικογένειες λοιπόν αυτές θα πάρουν τώρα 150 ευρώ ανά παιδί, συμπληρωματική πληρωμή. Τι πρέπει να κάνετε όσοι είστε σε αυτή την κατηγορία? Θα πρέπει ως 31 Αυγούστου να έχετε δηλώσει το παιδί ως εξαρτώμενο μέλος σε εμπρόθεσμη φορολογική δήλωση για το φορολογικό έτος 2025. Στη δήλωση θα πρέπει να αναγράφετε και ο ΆΜΚΑ του παιδιού, να έχετε δηλώσει σωστά το IBAN, το δικό σας, συνδεδεμένο με τραπεζικό λογαριασμό, ενός εκ των δύο γονέων. Δεν χρειάζεται ξεχωριστή αίτηση για την καταβολή της ενίσχυσης, εφόσον έχουν ολοκληρωθεί οι απαραίτητες διαδικασίες. Και να σας θυμίσω ότι σήμερα λήγει η προθεσμία για την υποβολή αίτησης για το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλα, έτσι. Το νου σας, σήμερα είναι τελευταία μέρα. Μπορείτε να μπείτε μέσα με τους κωδικούς TaxisNet ή να πάτε σε ένα κέντρο εξυπηρέτησης πολιτών. Λοιπόν, είπαμε, οι αιτήσεις για το τουρισμό για όλους είτε μπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικά, μπαίνετε στο gov.gr και σας καθοδηγεί, λέτε ότι θέλω το τουρισμό για όλους και βάζετε τους κωδικούς σας TaxisNet, είτε αν δεν προτιμάτε αυτόν τον τρόπο μπορείτε να πάτε σε ένα κέντρο εξυπηρέτησης.

Αυτή είναι η Active Member από ίσως το πιο γνωστό παλιό συγκρότημα Lobab στην Ελλάδα. Η φωνή που ακούτε είναι του Μιχάλη Μικακίδη, είναι ο ιδρυτής των Active Member, γνωστός ως BD Foxmoor. Ο Μιχάλης Μικακίδης γεννήθηκε μια μέρα σας σήμερα το 1967 και θεωρείται από τους ανθρώπους που καθιέρωσαν σε ένα κομμάτι του ελληνικού, της ελληνικής μουσικής, τη Lobab μουσική.

0: Active member φυσάει κόντρα. Διαβάζω ότι είχαμε ένα συναγερμό στη Νέα Υόρκη. Συνελήφθη μια 35χρονη που φέρεται, λέει, να σχεδίαζε επίθεση στο Καπιτόλιο και αντιμετωπίζει κατηγορίες για απόπειρα παροχής υλικής υποστήριξης στον ISIS. Μάλιστα. Επίσης, στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι σε εξέλιξη η δίκη των ιδρυτών της Meta, του Facebook και του Instagram. Κατηγορούνται ότι εσκεμμένα προκάλεσαν εθισμό σε πάρα πολλά νέα παιδιά. Απ' έξω είναι κάθε μέρα έξω από το δικαστήριο μητέρες παιδιών που οδηγήθηκαν στην αυτοκτονία με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, μετά από πολλές ώρες χρήσης όμως μέσων σαν και αυτά. Και χαίρομαι γιατί έχει ανταποκριθεί στο αίτημά μας να είναι μαζί μας σήμερα τηλεφωνικά ένας άνθρωπος ο οποίος τα έχει μελετήσει και τα ξέρει, πώς να σας πω, αλλιώς αυτά τα πράγματα. Δηλαδή σε όλο τους το βάθος, αυτό θέλω να πω, και στο τι μπορεί να σημαίνει και πού μπορεί να στοχεύει όλο αυτό που γίνεται και με την AI και με τα πλατφόρμες όπως η Meta ή διάφορες άλλες και τα λοιπά. Είναι ο Αντώνης Μαυρόπουλος, είναι σύμβουλος κυκλικής οικονομίας, είναι συγγραφέας. Έχει γράψει βιβλίο για την τεχνητή νοημοσύνη, τεχνητή νοημοσύνη, άνθρωπος, φύση και μηχανές, και συνεχίζει και με άλλα βιβλία όπως Waste Side Stories, Απόβλητη, Απόβλητα και Μεταβολικά Ρήγματα. Καλημέρα κύριε Μαυρόπουλη.
1: Καλημέρα κυρία Τσίγκα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς για την αποδοχή, γιατί διαβάζοντας κείμενά σας καταλαβαίνει κανείς ότι όλο αυτό το πράγμα στηρίζεται πάνω σε μια τεράστια μελέτη και όλο αυτό που γίνεται και το πώς έχουν λειτουργήσει οι πλατφόρμες αυτές και πώς στοχεύουν στους νέους ανθρώπους έχει πριν μελετηθεί πάρα πολύ για να είναι έτσι.
1: Έτσι ακριβώς είναι. Υπάρχουν χιλιάδες επιστήμονες σε όλο τον κόσμο, τους οποίους έχω διαβάσει και εγώ, οι οποίοι από την αρχή της κουβέντας για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αναφέρουν ότι αυτά είναι σχεδιασμένα σκόπιμα να προκαλούν εθισμό, να κρατάνε το χρήστη κρατημένο μπροστά στην οθόνη όσο γίνεται περισσότερο χρόνο. Mm-hmm. Και την ώρα που το κρατάνε μπροστά στην οθόνη, να αρμέγουν, επιτρέψτε μου να πω, πληροφορίες από αυτόν πάσης πίσως. Δηλαδή η πληροφορία είναι τι κάνεις like και τι δεν κάνεις like. Πληροφορία όμως για τα κοινωνικά, για τις πλατφόρμες αυτές, είναι πόση ώρα στέκεσαι σε μια εικόνα, τι κάθεσαι και διαβάζεις, πόσο γρήγορα σκρολάρεις και πού σταματάς. Από όλη αυτή την πληροφορία, από τα πράγματα που κάνεις και δεν κάνεις, τελικά κάνουν ένα σοβαρό και αρκετά βαθύ, όπως έχει αποδειχθεί, ψυχολογικό προφίλ του χρήστη, με στόχο να του προσφέρουν περιεχόμενο που το κρατάει όσο γίνεται περισσότερο χρόνο μπροστά στην
0: οθόνη. Να του γίνουν απαραίτητα.
1: Ακριβώς. Mm. Αξίζει να πούμε ότι, όπως έχει γραφτεί πολλές φορές και τα έχω αναφέρει και εγώ στο πρώτο μου βιβλίο για την τεχνητή νοημοσύνη, όλα αυτά βασιστήκαν σε πειράματα που έγιναν με κοντικούς την περίοδο του μεταξύ 1930 και 40.
0: Πολύ πριν, έτσι, πολύ παλιά.
1: Πολύ πριν, ναι. Πολύ πριν, ναι. Ήταν πειράματα στα οποία το βασικό ζουμί της υπόθεσης ήταν να δίνουμε στους ποντικούς τυριά με διαφορετικές συχνότητες μέχρι να βρούμε πότε θα περιμένουν συνεχώς το τυρί κάνοντας κάτι. Σε αυτά τα πειράματα της δεκαετίας του 30 βασίζεται όλος ο σχεδιασμός στα περίφημα φρουτάκια. Βασίζεται όλος ο σχεδιασμός στις μηχανές στα καζίνο. Και στα ίδια ακριβώς πειράματα, με εξυγχρονισμένα δεδομένα βεβαίως και ψηφιακό τρόπο, βασίζεται το σχεδιασμός αυτών των πλατφορμών. Ίσως, κυρία Τσίγκα, το πιο χαρακτηριστικό από όλα είναι ότι τα ίδια τα στελέχη της Meta, σύμφωνα με τα έγγραφα που κατατέθηκαν σε αυτή τη μεγάλη δίκη, παραδέχονται ότι αυτό που σπρώχνουμε είναι κάτι σαν τα ναρκωτικά και εμείς είμαστε pushers, είμαστε αυτοί που σπρώχνουμε τα ναρκωτικά.
0: Γιατί pushers αυτό σημαίνει στα... είναι στην αργό, δηλαδή την αμερικάνικη, είναι αυτοί που σπρώχνουν τα ναρκωτικά.
1: Επίσης είναι συγκλονιστική μια αναφορά που έχουν μέσα πάλι στα ίδια έγγραφα της δίκης σε email της Meta εσωτερικός, το οποίο στελέχη που σχεδιάζουν την πλατφόρμα λένε ότι το ατέλειωτο scrolling και τα likes, η δικτακτορία των likes αναφέρω κάπου, ξέρουμε ότι δεν είναι καθόλου καλά για την ευημερία των χρηστών.
0: Α, το λένε τα στελέχη της Meta αυτό.
1: Το λένε, ναι, ναι. Δηλαδή αυτό δείχνει ότι τα στελέχη της Meta ξέραν από την αρχή τι σχεδιάζουν και τι επιπτώσεις θα έχει.
0: Να πούμε εδώ, Μισό λεπτό να πούμε εδώ ότι αυτό ζητάει η εισαγγελέα από το δικαστήριο, να διατάξει την τροποποίηση του σχεδιασμού των μέσων αυτών με κατάργηση του ατέλειου του σκρολαρίσματος και των push notification, των συνεχών ειδοποιήσεων, αλλά και τη διαγραφή όλων των αλγορίθμων για τα likes.
1: Έτσι. Προσέξτε, εδώ υπάρχει τώρα μια διάσταση που δεν ξέρουν οι ακροατές μας. Εδώ έχουμε μια ιστορική δίκη. Όχι μόνο λόγω του μεγέθους, δηλαδή τέσσερις πολιτείες στρέφονται κατά της ΜΕΤΑ, ζητώντας αποζημιώσεις οι οποίες μπορεί να είναι ίση με την κεφαλαιοποίησή της 1,43.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρουμε πού τελικά θα κάτσει. Η δίκη είναι ιστορική γιατί για πρώτη φορά έχουμε μια κρατική οντότητα, όπως είναι οι πολιτείες, στις Ηνωμένες Πολιτείες, να στρέφεται κατά των εταιριών αυτών, όχι για παρασπονδίες, αλλά για σκόπιμο εθιστικό σχεδιασμό. Κάτι που πολλοί άνθρωποι φωνάζουν πολλά χρόνια και μέχρι τώρα η ΜΕΤΑ και οι άλλες πλατφόρμες λέγανε δεν είναι εθιστικό το προϊόν, εσείς το χρησιμοποιείτε λάθος,
0: ναι.
1: Ο χρήστης έχει την προσωπική ευθύνη κατά τα γνωστά και πάρτε μέτρα δικά σας να περιορίσετε την έκθεση. Ενώ τώρα έρχεται και λέμε, έρχομαστε και λέμε ακριβώς το ανάποδο. Έχετε κάνει ένα προϊόν εξορισμού εθιστικό. Και εγώ θέλω να βάλω ένα πάρα πολύ απλό ερώτημα, το οποίο ισχύει και το έχω ξαναπεί και με αφορμή τα μέτρα που συζητιόταν για την Ελλάδα όταν είχε ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός τους περιορισμούς για τους εφήβους.
0: Mm-hmm.
1: Εάν έχεις ένα τρόφιμο, κυκλοφορείς στην αγορά και είναι βλαβερό για τον κόσμο, τι θα πεις? Θα απαγορεύσεις την κυκλοφορία, τι θα πεις? Παιδιά, είναι βλαβερό, πάρτε τα μέτρα σας. Αν είναι τρόφιμο, θα το απαγορεύσουμε την κυκλοφορία του.
0: Mm-hmm.
1: Θα κάνουμε τεστ και θα πούμε απαγορεύεται.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί λοιπόν επιτρέπουμε σε αυτά τα εφιστικά προϊόντα, που αποδεδειγμένα πια κάνουν μεγάλη ζημιά, να κυκλοφορούν χωρίς όρους, περιορισμούς και κανόνες για το πώς είναι σχεδιασμένο?
0: Ναι, αλλά μάλλον δεν μιλάτε για την απαγόρευση τύπου Αυστραλίας, ας πούμε, ότι απαγορεύεται η χρήση των μέσων αυτών σε παιδιά κάτω των 15. Μιλάτε για απαγόρευση λειτουργίας τέτοιων συστημάτων στα μέσα αυτά.
1: Εγώ μιλάω λοιπόν για να βάλουμε κανόνες στο σχεδιασμό. Προσέξτε τώρα τι γίνεται όμως. Η συζήτηση που ξεκίνησε με την Αυστραλία και με τις αντίστοιχες πρωτοβουλίες.
0: Να δούμε εκεί αποδίδει, ας πούμε, απέδωσε.
1: Πρώτον, έχουμε πια δεδομένα ότι δεν απέδωσε.
0: Mm.
1: Διότι περιλάμβανε κάποιες τις πιο γνωστές πλατφόρμες και τα παιδιά είναι πολύ πιο ικανά από τους μεγαλύτερους. Βρίσκουν άλλες πλατφόρμες που έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά μικρότερες και εξαιρούνται από τον νόμο. Mm. Επίσης, πάρα πολλά παιδιά χρησιμοποιούν λογαριασμούς των δικών τους για να μπαίνουν μέσα και έτσι ξεπερνάνε τα όρια. Το πρόβλημα όμως εγώ που θέλω να δείξω είναι διαφορετικό εδώ πέρα. Όταν πάνε οι εταιρείες, όταν πάνε η Αυστραλική, η κυβέρνηση της Αυστραλίας ή η ελληνική και λέει βάζω περιορισμούς στους εφήβους, αφήνει απ' έξω το πραγματικό πρόβλημα, τον εφιστικό σχεδιασμό.
0: Mm.
1: Είναι σαν να λέμε δεν μπορούμε να βάλουμε κανένα όρο στο πώς φτιάχνεται το Facebook. Δεν μπορούμε να βάλουμε κανέναν περιορισμό στη ΜΕΤΑ να μην κάνει θετικά τα προϊόντα. Το μόνο που μπορούμε να σας πούμε είναι μην μπαίνετε εσείς που είστε μικροί. Αυτό όμως παρακάμπτει το πραγματικό πρόβλημα. Το πραγματικό πρόβλημα είναι ότι αυτές οι μεγάλες πλατφόρμες, η ΜΕΤΑ, το Twitter και όλες οι σχετικές πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης έχουν αφαιθεί ανεξέλεγκτες να πλασάρουν προϊόντα χωρίς κανένας να μπορεί να τους βάλει έναν περιορισμό στο πώς είναι σχεδιασμένα.
0: Mm-hmm.
1: Και αυτό πάει με τη δίκη που έχουμε αυτές τις μέρες.
0: Ναι. Άρα η όποια απαγόρευση θα πρέπει να μπει στον εθιστικό σχεδιασμό.
1: Βέβαια.
0: Και όχι όπως στα παιδιά, ας πούμε. Δηλαδή δεν βοηθάει το μονόπλευρο ενώ πάμε να παρέμβουμε στους εφήβους να μην τα χρησιμοποιούν.
1: Όχι, γιατί προσέξτε, θέματα εθισμού υπάρχουν και στους μεγάλους. Δεν είναι μόνο στα παιδιά.
0: Ναι. Ναι, φυσικά.
1: Είναι
0: φυσικά υπάρχουν στους μεγάλους.
1: Και το πιο ευάλωτο κομμάτι. Υπάρχουν και στους μεγάλους και το ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Έτσι. Επομένως η δίκη είναι ιστορική γιατί ανοίγει για πρώτη φορά μια συζήτηση σοβαρή. Αν έχουμε δικαίωμα να παρέμβουμε στο σχεδιασμό του προϊόντος, όπως έχουν οι κυβερνήσεις να παρεμβαίνουν στο σχεδιασμό πολλών άλλων προϊόντων. Δηλαδή, μια κυβέρνηση λέει: για να βγάλεις τρόφιμα στην αγορά πρέπει να έχουν αυτά τα χαρακτηριστικά. Για να βγάλεις αυτοκίνητα στην αγορά πρέπει να έχουν αυτά τα χαρακτηριστικά. Αυτό που γίνεται με τις πλατφόρμες, βγάλετε εσείς ό,τι θέλετε. Και μετά, εμείς, άμα δούμε ότι είναι άσχημα, θα βάλουμε περιορισμούς στην πρόσβαση, δεν έχει ξαναγίνει ποτέ.
0: Ναι. Θέλω να τονίσω μόνο ότι σύμφωνα και το έχω αντλώ από τα δικά σας στοιχεία. Αυτό είναι αυτό που λέω. Ότι πενταετής παρακολούθηση χιλιάδων εφήβων απέδειξε ότι η προβληματική χρήση τέτοιων εργαλείων συνδέεται με συμπτώματα ΔΕΠΗ, διαταραχής ελλειμματικής προσοχής και υπερκινητικότητας, που εμφανίζονται σχεδόν ένα χρόνο αργότερα. Και δεν είναι τυχαίο ότι τα παιδιά με ΔΕΠΗ έχουν αυξηθεί πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια.
1: Έτσι,
0: δεν είναι μόνο ότι μπορούμε να τα διαγνώσουμε, γιατί είναι αρκετά χρόνια που μπορούμε να τα διαγνώσουμε τώρα, αλλά είναι και αυτό προφανώς.
1: Είναι και αυτό και πλέον έχουμε ένα τεράστιο σώμα επιστημονικών μελετών για το πώς η μαζική και ανεξέλεγκτη επέκταση των κοινωνικών δικτύων στην καθημερινότητά μας επηρεάζει τις ζωές των ανθρώπων με τρόπο που είναι απρόβλεπτος. Ας πούμε, τα τελευταία τρίμηνα έχουν κυκλοφορήσει κάποιες μελέτες για τη σχέση που έχει η μείωση της, που έχει η υπογεννητικότητα,
0: ναι,
1: με την ψηφιοποίηση, τα smartphones και τα κοινωνικά δίκτυα. Έχουμε πολλές μελέτες για το πώς η συστηματική χρήση αυτών των δικτύων, η πολύωρη χρήση, μειώνει τις γνωστικές δυνατότητες των εφήβων, ειδικά όταν γίνεται στην ηλικία μεταξύ 14 και 16. Και έχουμε πάρα πολλές μελέτες που τεκμηριώνουν ότι η έκθεση σε αυτά τα δίκτυα πριν τον ύπνο δημιουργεί συστηματικές και μόνιμες αϊπνίες.
0: Εδώ το ζήσαμε και με τα παιδιά μας, κύριε Μαυρόπουλε. Δηλαδή, τα παιδιά που, ας πούμε, η περίοδος της καραντίνας που είχε πολύ μεγάλη χρήση μέσων ηλεκτρονικών αναγκαστικά και για την τηλεκπαίδευση και για όλα, τα βρήκε σε πιο ευαίσθητη ηλικία, ξέρω εγώ, τέλη δημοτικού, αρχές γυμνασίου. Είναι σαν να έχουν χάσμα γενεών με τα παιδιά που είναι 3 χρόνια μεγαλύτερα.
1: Έτσι, έτσι. Κοιτάξτε, εδώ υπάρχει μια πλευρά ακόμα που νομίζω ότι αξίζει να την πούμε. Αυτή η δίκη που γίνεται τώρα γίνεται με μεγάλη καθυστέρηση. Γίνεται με καθυστέρηση 15 χρόνων, μέσα στα οποία 15 χρόνια οι πλατφόρμες αυτές έγιναν ένα τεράστιο μέρος της καθημερινής μας ζωής. Και φιλοδοξούν να γίνουν ακόμα μεγαλύτερο. Τώρα που γίνεται η δίκη και ανοίγουν τα θέματα του σχεδιασμού, έχουμε ήδη το επόμενο κύμα εφιστικών φαινομένων που είναι μέσω της σχέσης με τα προγράμματα τεχνητής νοημοσύνης. Η χρήση τεχνητής νοημοσύνης για συντροφιά είναι όλο και μεγαλύτερη και είναι μια μεγάλη αγορά ήδη στις ΗΠΑ και έρχεται σιγά σιγά και στην Ευρώπη. Στην Ευρώπη πρέπει να έχουμε πάνω από 2 εκατομμύρια χρήστες τεχνητής νοημοσύνης για συντροφιά.
0: Το οποίο μπορεί να γίνει ακόμα πιο επικίνδυνο, γιατί πρέπει να αντλήσει πολύ πιο προσωπικά στοιχεία.
1: Αυτό λοιπόν, έχετε δίκιο, είναι ακόμα πιο επικίνδυνο, γιατί πλέον δεν είμαστε σε μια σχέση σκρολαρίσματος like. Είμαστε σε μια σχέση ζωντανής αλληλεπίδρασης. Είμαστε σε μια σχέση ευθείας παρέμβασης στον ψυχισμό. Και τα προγράμματα αυτά που χρησιμοποιούνται και πάρα πολλά είναι συνδρομητικά και έχουν συνδρομές στις τάξεις των 20 και των 50 δολαρίων το μήνα για να κάνουν παρέα σε μοναχικούς ανθρώπους, τα ίδια τα προγράμματα αυτά έχουν στόχο να σε κρατάνε εθισμένο απέναντί του. Να είσαι σε διαρκή αλληλεπίδραση για να σου καλύψει το κενό. Και εκεί πρέπει να φτάσουμε να βάλουμε κάποια όρια και περιορισμούς. Και εγώ θα ήθελα να πω ότι με αφορμή όλο αυτό, ίσως είναι τελικά μεγάλη ανάγκη να ξανασκεφτούμε αν είναι καλή ή τόσο μεγάλη και αν θέλετε να πιστεύω να πω ανεξέλεγκτη ψηφιοποίηση όλων των πλευρών της ζωής μας.
0: Ναι.
1: Έχουμε φτάσει σε ένα όριο που δεν μπορείς να πας ούτε γήπεδο αν δεν έχεις το έξυπνο κινητό σου, το government.gr και την...
2: Κόσμος 938.
3: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνθου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
4: Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
5: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. 3ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3.
6: Υπάρχουν σχολεία που απλώς διδάσκουν και σχολεία που τα παιδιά ανυπομονούν να φτάσουν κάθε πρωί.
7: Μαμά, σήμερα έχουμε παρουσίαση στα αγγλικά και μετά πρόβα θεάτρου.
8: Στο Δημοτικό του Ροδίων Παιδεία, η μάθηση είναι ένα συναρπαστικό ταξίδι ανακάλυψης. Με βιωματικές δράσεις, θέατρο και λογοτεχνία, φυσικές επιστήμες και τεχνολογία, ξένες γλώσσες, εκπαιδευτικές εκδρομές και τόσα άλλα. Τα παιδιά μας μαθαίνουν να σκέφτονται, να ανακαλύπτουν τον κόσμο και να εκφράζονται με αυτοπεποίθηση. Εδώ ανακαλύπτουμε τον κόσμο μαζί. Ροδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22410 0 1400.
9: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
10: Τελευταίες ημέρες εκτόσεων με βουτιές τιμών στα Practiker. Πρόλαβε έως μείον 20% σε χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζοφλέξ λευκό 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Ισχύει έως 31 Αυγούστου. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
7: Μαμά, μαμά! Ο μπέμπις περπάτησε!
11: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
12: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές. Βρείτε μέχρι τις 25 Αυγούστου.
13: Σουβλάκια χοιρινά ελληνικά, μόνο 5,89 το κιλό.
12: Φέτα με βγάλ, τάπερ, 400 γραμμάρια, μόνο 4,48.
13: Ελαιόλαδο κλασικό Ελωμάς, 1 λίτρο, μόνο 4,45.
12: Μπύρα Fix Ελλάς, κουτί 330 ml, συσκευασία 8 συν 4 δώρο, μόνο 6,99.
13: Ρύζι με καλαμπόκι Μπαρμπαστάθης, συσκευασία 600 γραμμάρια, 1 συν 1 δώρο.
12: Πίτσα Special ή Μαργαρίτα, χρυσή ζύμη, συσκευασία 2 τεμαχίων, 1 συν 1 δώρο.
13: Lipton Ice Tea, κανονικό ή χωρίς ζάχαρη, 500 ml, 1 συν 1 δώρο.
12: Και μόνο μέχρι τις 14 Αυγούστου, κοτόπουλο φιλέτο ελληνικό, μόνο 6,89 το κιλό.
13: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 25 Αυγούστου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
12: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
2: Ακού Κόσμος 938.

Η εθνική μας μοναξιά με τον Δημήτρη Μητροπάνο. Και για να δούμε και μια ειδησούλα που από χθες συζητιέται πάρα πολύ και έχει διχάσει τον κόσμο στο Λαύριο. Έχει προκαλέσει πολύ έντονες αντιδράσεις από κατοίκους αλλά και από το Επιμελητήριο Οικαστικών Τεχνών Ελλάδας. Τι είναι αυτό που έχει προκαλέσει αντιδράσεις? Είναι ένα άγαλμα που τοποθετήθηκε ξαφνικά. Παρουσιάζει μια πολύ όμορφη γυμνή γυναίκα. Ονομάζεται η Καλύπηγος Αφροδίτη. Καλύπηγος, να σας πω, είναι με τα όμορφα οπίστια. Και τοποθετήθηκε από το Δήμο Λαυρεωτικής σε ένα σημείο στην προβλήτα της πόλης που είναι πάρα πολύ κοντά, δηλαδή 30 μέτρα, 40 μέτρα από το μουσείο, το εμβληματικό μουσείο της γυναίκας της Μακρονήσου, που κοσμεί την προβλήτα του Λαυρίου από το 1989.

Το εμβληματικό μνημείο της γυναίκας της Μακρονήσου κοιτάζει φυσικά προς την Μακρόνησο, απέναντι από την Απτολαύριο. Εκεί κοιτάζει και η καλή πηγός Αφροδίτη, που δεν ξέρουμε ούτε ποιος είναι ο καλλιτέχνης που τη φιλοτέχνησε, ούτε πώς έγινε και αποφασίστηκε να γίνει αυτό το άγαλμα και να τοποθετηθεί εκεί και ειδικά στο σημείο εκείνο. Συνδέεται όλο και με την ανάπλαση του ιστορικού κέντρου και του λιμανιού του Λαβρίου και έχει δημιουργήσει πολύ σοβαρές αντιδράσεις. Ας πούμε, τι λέει το Επιμελητήριο Εικαστικών Τεχνών Ελλάδας. Λέει ότι στην ανάθεση του έργου αυτού δεν τηρήθηκε η προβλεπόμενη διαδικασία για τοποθέτηση έργων σε δημόσιο χώρο μέσω δημόσιου καλλιτεχνικού διαγωνισμού, που διασφαλίζει διαφάνεια και αποτελεί γνώμονα υψηλής αισθητικής αρτιότητας του τελικού έργου. Και λέει επίσης ότι το γλυπτό τοποθετήθηκε σε απόσταση μόλις 40 μέτρων από το χαρακτηριστικό γλυπτό του Μιχάλη Κάση, μνημείο της γυναίκας της Μακρονήσου, που βρίσκεται στην προβλήτα του Λαβρίου από το 1989 και είναι δεμένο με την ιστορία του τόπου, την ιστορική μνήμη, και δημιούργησε έτσι ένα τοπόσημο. Το Επιμελητήριο Εικαστικών Τεχνών λοιπόν χαρακτηρίζει άστοχη αυτή την κίνηση. Λέει ότι δικαιολογημένα έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και καταλαβαίνετε ότι η ιστορία αυτή θα έχει συνέχεια.

Αύριο Σάββατο στα περίπτερα κυκλοφορούν τα παραπολιτικά και μαζί με τα παραπολιτικά, τελείως δωρεάν, εντελώς δωρεάν, κυκλοφορεί το Startupper Mag. Είναι το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας με όλες τις εξελίξεις από τον κόσμο των επιχειρήσεων και της τεχνολογίας. Εντελώς δωρεάν και αυτό το Σάββατο 22 Αυγούστου αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.

Θυμάστε την πολυκατοικία στα Πετράλωνα που κατέρευσε γιατί χτιζόταν η άλλη πολυκατοικία Μεσοτυχία και δεν ξέρουμε τι είχε γίνει με τα υποστηλώματα και κατέρευσε. Οι άνθρωποι προλάβανε και βγήκανε και το θύμα ήταν μόνο ένα σκυλάκι που δεν προλάβαν να το βγάλουν έξω. Αλλά έχασαν τα σπίτια τους πόσες οικογένειες. Είμαστε 45 μέρες μετά από την κατάρρευση, έτσι, του τετραόροφου κτηρίου. Ήταν τετραόροφη η πολυκατοικία. Τα μπάζα δεν έχουν απομακρυνθεί, είναι ακόμα εκεί. Έτσι όπως έχει πέσει η πολυκατοικία, έχει σταματήσει και η κατασκευή της διπλανής φυσικά της οικοδομής και είναι τα μπάζα όλα εκεί στη μέση. Είχε γίνει 30 Ιουνίου αυτό και δεν έχει ακόμα αρχίσει και η αυτοψία, ώστε να δούμε τι πραγματικά έφταιξε, να δούμε τι ευθύνες μπορούν να αποδοθούν και αν πρέπει κάπως να αποζημιωθούν οι άνθρωποι της πολυκατοικίας που κατέρευσε και που χάσανε τα σπίτια τους. Οι οποίοι, το είχαμε συζητήσει το θέμα εδώ, πέφτουν σε νομικό κενό. Γιατί δεν είναι από φυσική καταστροφή, δεν είναι από επίθεση, δεν είναι από σεισμό, δεν είναι από κάτι τέτοιο και υπάρχει νομικό κενό στο κομμάτι της αποζημίωσής τους.

Τα μπάζα φαίνεται ότι θα τα καθαρίσει ο Δήμος τελικά. Χρειάστηκε πολύ μεγάλο διάστημα για να δούνε ποιος φορέας πρέπει να πάει να καθαρίσει τα μπάζα. Τώρα προφανώς συνεργεία του Δήμου θα πάνε να καθαρίσουν. Αν και λέει ο Δήμος ότι δεν είμαστε εμείς υπεύθυνοι, αλλά τέλος πάντων θα πάνε να απομακρύνουν τα μπάζα. Εμείς αργότερα, μετά τις 12.30 θα πάμε στην άλλη γειτονιά που έχουμε προβλήματα στα σπίτια, στην Κυψέλη, γιατί υπάρχουν και εκεί νεότερα, να δούμε τι γίνεται. Εκεί είναι από το Μετροπόντικα. Προς το παρόν πάμε για το Δελτίο Ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπρίμπο και επιστρέφουμε λίγο μετά τις 12.00.

0: Καλό σας μεσημέρι, δελτίο ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπρίμπο. Σε συνέντευξη του Υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης εν όψη των κυβερνητικών εξαγγελιών της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης επισημαίνει πως αναγνωρίζει την πίεση που ασκεί η αύξηση των τιμών στα νοικοκυριά, υποστηρίζει όμως ότι η κυβέρνηση εξαντλεί κάθε περιθώριο ενίσχυσης του εισοδήματος βάσει των πραγματικών εσόδων. Ως αβάσιμους και απολύτως απαράδεκτους απορρίπτει το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών τους ισχυρισμούς του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών με αφορμή το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, υπογραμμίζοντας ότι το καθεστώς κυριαρχίας του Αιγαίου είναι απολύτως ξεκάθαρο και κατοχυρωμένο από διεθνείς συνθήκες. Φρένο στις συχνές αλλαγές παρόχου στην ηλεκτρική ενέργεια προσπαθεί να βάλει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Έτσι, με υπουργική απόφαση θεσπίζεται για πρώτη φορά σύστημα επισήμανσης ληξιπρόθεσμων οφειλών, μέσω του οποίου οι προμηθευτές θα τα κοινοποιούν στον ΔΔΕΚ. Με τη συμπλήρωση τριών επισημάνσεων, ο καταναλωτής δεν θα μπορεί να αλλάζει προμηθευτή μέχρι την τακτοποίηση των οφειλών του. Η Ρωσία είναι ανοιχτή να ακούσει νέες προτάσεις για ειρήνευση με την Ουκρανία, δήλωσε σήμερα ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών Σεργέι Λαβκόφ, επαναλαμβάνοντας ωστόσο ότι θα πρέπει να αντανακλούν τις πραγματικότητες στο πεδίο. Στην παράταση της επιδότησης των 10 λεπτών ένα λίτρο στο ντίζελ κίνησης και μετά την 31η Αυγούστου που λήγει η ισχύση της τρέχουσας υπουργικής απόφασης, προσανατολίζεται η κυβέρνηση. 88 μετανάστες που επέβαιναν σε λίγο Λέμβους εντοπίστηκαν από ντρόουν της Frontex και διασώθηκαν στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γάβδου. Οι μετανάστες μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Πολεχώς όπου ξεκίνησε η προβλεπόμενη διαδικασία καταγραφής, ταυτοποίησης και προσωρινής φιλοξενίας τους. Αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες δικαιούχων του προγράμματος της Επιταγών Αγοράς Βιβλίων 2026 στον ιστότοπο της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης. Λέγει τα μεσάνυχτα η προθεσμία επιβολής αιτήσεων για το νέο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Στη Διεθνή Ενημέρωση, πυρκαγιά εκδηλώθηκε τη νύχτα σε κτίριο κατοικιών στη μικρή πόλη Τούσης στην Ανατολική Ελβετία με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 8 άνθρωποι ενώ 5 άλλοι εξακολουθούν να αγνοούνται, ανακοίνωσε η τοπική αστυνομία. Στα αθλητικά, ο Παναθηναϊκός ήρθε ισόπαλος 2-2 με τη Χάντετς Κράλοβε και ο ΠΑΟΚ έμεινε στο 1-1 απέναντι στην Μπράνετς. Η πρόκριση στη League Phase του Conference League θα κρυθεί στους αγώνες ρεβάνσης στις 27 Αυγούστου. Ο Όφη επικράτησε με 3-0 στη ΣΕΣΕΚΑ Σόφια στο Παγκρίτιο και βρίσκεται πολύ κοντά στην πρόκριση της League Phase του Europa League. Ο Λευτέρης Πετρούνιας θα διεκδικήσει σήμερα το 1 το χρυσό μετάλλιο σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στο Ζάγκρεμπ στις 7 το βράδυ. Πρεμιέρα απόψε για την Premier League στην Αγγλία με το match Arsenal Coventry στις 10.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Άνοδος 0,90% αυτή την ώρα στο χρηματιστήριο Αθηνών. Πτώση σημειώνει η διεθνή τιμή του πετρελαίου στα 93,03 δολάρια το βαρέλι το Brent, στα 86,07 το αμερικανικό αργό.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο σήμερα στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 37 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 36 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί η Τζούλη Τσίγκα.

τώρα τρίτη και τελευταία για ένα διάστημα τριών εβδομάδων. Να πάρουμε και εμείς μια ανάσα, γιατί δεν φύγαμε καθόλου. Είμαστε εδώ, στα Παραπολιτικά στους 90,1. Η εκπομπή μας είναι στιχομηθείες, έχει μια ωρίτσα ακόμα. Θα πάμε ως τη μία μαζί. Παναγιώτης Χάλαρης πάντα στη ρύθμιση του ήχου. Εδώ, είναι εδώ για να διευκολύνει, μάλλον για να βγαίνει αυτή η εκπομπή στον αέρα. Χωρίς τον Παναγιώτη τώρα δεν θα γινόταν, ας πούμε. Είναι εδώ και για να με τρολάρει ασταμάτητα, πρέπει να σας πω. Το τι. Και πολύ εύστοχα, πρέπει να πω. Η Όλγα Καλατζή είναι στην επιμέλεια της παραγωγής πάντα. Ο Βασίλης Κρυμπάς διαλέγει μουσικές και τραγούδια. Η Ελένη Τάγκα απαντά σε εσάς πάντα ευγενέστατη στο 211-1080-880. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο mail μας, radio@parapolitika.gr. Στο μικρόφωνο η Τζούλη Τσίγκα, ως τη μία.

Η φωνή που ακούμε είναι γνωστή από τα παλιά. Εμάς μας έπιασε σε πολύ πρώιμη εφηβεία. Είναι ο Kenny Rogers. Είναι διάσημος Αμερικανός τραγουδιστής της country που έγινε πάρα πολύ γνωστός εκεί στα 80 περίπου και στην Ελλάδα. Και αυτή που ακούμε τώρα είναι η ακόμα πιο γνωστή Dolly Parton στη συνεργασία του στο Islands in the Stream. Ένα πολύ πολύ έτσι μελωδικό τραγούδι. Ο Kenny Rogers, ο οποίος έφυγε, άφησε αυτόν τον κόσμο μια μέρα σας σήμερα, το 2020.

πιάσουμε λιγάκι θέματα που αφορούν την υγεία μας. Είναι λίγο έτσι, μας θορυβούν λιγάκι τα στοιχεία που έρχονται για τον ιό του Δυτικού Νείλου. Το έχουμε συζητήσει εδώ και με τον πρόεδρο του ΕΟΔΗ, τον κύριο Βασιλακόπουλο, και ήταν αρκετά καθησυχαστικός. Ωστόσο, την τελευταία εβδομάδα καταγράφηκαν 47 νέα κρούσματα, ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό των λοιμόξεων σε 157 σε 45 δήμους και 5 περιφέρειες. Αττική, οι περισσότεροι, Θεσσαλία, Κεντρική Μακεδονία, Πελοπόννησο και Στερεά Ελλάδα. Οι αρχές ενισχύουν τις παρεμβάσεις για τον περιορισμό της μετάδοσης, προχωρούν σε στοχευμένους ψεκασμούς στις περιοχές όπου εντοπίζεται αυξημένη παρουσία κουνουπιών. Την περίοδο που σας ανέφερα, την τελευταία εβδομάδα, δηλαδή σε μία εβδομάδα, καταγράφηκαν 4 νέοι θάνατοι, με το συνολικό αριθμό των θυμάτων να ανέρχεται πλέον σε 13. Βέβαια, η ηλικία των θανόντων είναι σχετικά μεγάλη. Η μέση ηλικία είναι τα 82 έτη. Τώρα, από τις ασθενείς που νοσηλεύονται, 42 βρίσκονται σε νοσοκομεία και 23 εξ αυτών σε μονάδες εντατικής θεραπείας. Αυτό που ανησυχεί είναι ότι από τα 157 καταγεγραμμένα περιστατικά, τα 116 έχουν παρουσιάσει εκδηλώσεις από το κεντρικό νευρικό σύστημα, όπως έντονο πονοκέφαλο, λίθαργο και υψηλό πυρετό. Εδώ ο κύριος Βασιλακόπουλος μας έλεγε ότι ένας απλός τρόπος για να μπορούμε να αποφύγουμε, επειδή ο ιός του Δυτικού Νείλου μεταφέρεται με τσιμπήματα κουνουπιών, είναι όταν βγαίνουμε έξω, κυρίως τις απογευματινές και βραδινές ώρες, να έχουμε πάντα βάλει έντομο αποθητικό. Και μάλιστα μας έλεγε ότι χρειάζεται να είναι ένα ισχυρό έντομο αποθητικό, και το άλλο είναι περισσότερο ρούχα που να καλύπτουν το σώμα, δηλαδή παντελόνια κτλ. Έχουμε και νέα για την ευλογιά των εγωπροβάτων στην Κρήτη αυτή τη φορά, όπου παρατείνονται από σήμερα έως και τις 3 Σεπτεμβρίου τα προληπτικά μέτρα για την προστασία της κτηνοτροφίας της Κρήτης από την ευλογιά των εγωπροβάτων. Σύμφωνα με την περιφέρεια της Κρήτης, το νησί παραμένει μέχρι σήμερα ελεύθερο από την νόσο, αλλά η αύξηση των κρουσμάτων στην υπηρετική Ελλάδα, θυμάστε μας το έλεγε και ο κύριος Αληφτήρας για την αύξηση των κρουσμάτων, και η υψηλή μεταδοτικότητα του ιού οδηγούν την περιφέρεια στην παράταση των περιορισμών. Άρα, στο πλαίσιο αυτών των μέτρων, οι μετακινήσεις εγωπροβάτων για σφαγή επιτρέπονται εντός του νησιού, ενώ για αναπαραγωγή περιορίζονται αυστηρά μέσα στην ίδια περιφερειακή ενότητα. Και η περιφέρεια καλεί τους κτηνοτρόφους να εφαρμόζουν αυστηρά τα μέτρα βιοασφάλειας, με έμφαση στην απολίμανση, τον περιορισμό των επισκέψεων στις εκτροφές, την απομόνωση ύποπτων ή νεοεισερχόμενων ζώων και την καθημερινή παρακολούθηση του ζωικού κεφαλαίου. Πάμε σιγά σιγά για το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα της ώρας, για να συνεχίσουμε με ένα πολύ πολύ σοβαρό και πολύ ελπιδοφόρο μήνυμα που έχουμε από το χώρο της επιστήμης για τον καρκίνο του δέρματος.

θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.

0: νοιάζω.
1: Κόσμος 938.
2: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
3: Ναι αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
2: Ζηλεύεις?
3: Ναι, το απέναντι εστιατόριο. Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
2: Αγάπη μου, μα πού πας?
3: Φεύγω Γιώργο, θέλω χώρο.
2: Χώρο?
3: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
2: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
4: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grillhouse.

0: Μάρθα Φλιτζίλα, ωραίες στις Ντάντος και νερό στη βάρκα. Ένα πολύ πολύ ωραίο τραγούδι. Πάμε να δούμε τι ελπίδες δημιουργούνται από αυτό το εμβόλιο mRNA που λέει ότι έχει πετύχει σημαντικά αποτελέσματα στο να φρενάρει τις συνέπειες του μελανόματος, μιας πολύ επιθετικής μορφής καρκίνου του δέρματος. Δημιουργούνται ελπίδες, πάμε να δούμε, γιατί πολλές φορές διαβάζουμε κάτι, δημιουργούνται ελπίδες και μετά δεν γίνεται κουβέντα καθόλου, εξαφανίζεται αυτό το πράγμα. Ελπίζουμε ότι τώρα δεν θα είναι έτσι, οπότε γι' αυτό και απευθυνθήκαμε στον πολύ έμπειρο στο ιατρικό ρεπορτάζ, τον Βασίλη Βενιζέλο. Βασίλη, καλημέρα.
1: Καλημέρα Τζούλη, καλημέρα κυρίες και κύριοι.
0: Είναι μια πολύ ενθαρρυντική είδηση αυτό που διαβάζουμε.
1: Είναι πολύ ενθαρρυντική είδηση. Να θυμίσουμε ότι δεν είναι η πρώτη φορά που συζητείται αυτή η θεραπευτική επιλογή. Ακόμη και από τις αρχές της διενέργειας της κλινικής φάσης, της κλινικής μελέτης φάσης 3, της τελικής δηλαδή, είχαν αρχίσει να δημιουργούνται οι εντυπώσεις ότι κάτι καλό πάει να γίνει. Υπήρχαν δηλώσεις διεθνώς και στην Ελλάδα καθηγητών ογκολογίας, οι οποίοι έλεγαν ότι πάμε σε πολύ καλό μονοπάτι. Τώρα τι έγινε? Την Τετάρτη οι δύο βιοφαρμακευτικές εταιρείες, οι οποίες η μία χορηγεί το εμβόλιο, ας πούμε, το θεραπευτικό εμβόλιο, και η άλλη την ανοσοθεραπεία που συνοδεύει το εμβόλιο, η Moderna και η Merck, ανακοίνωσαν ότι τα πρώτα αποτελέσματα είναι εντυπωσιακά. Δηλαδή μειώθηκαν κατά 49% οι πιθανότητες να έχουμε υποτροπή ή θάνατο σε εγχειρισμένους για μελάνωμα ασθενείς. Βέβαια υπάρχουν πολλά ανοιχτά ερωτήματα, όπως μας λέει και στην απογευματινή σήμερα η κυρία Γκόγκα, η καθηγήτρια παθολογίας ογκολογίας, όπως παραδείγματος χάρη ποια είναι η συνολική επιβίωση μακροχρόνια. Αυτό, όπως καταλαβαίνεις, είναι μακροχρόνια παρακολούθηση και δεν υπάρχουν ακόμα στοιχεία, ωστόσο συνεχίζεται η μελέτη για να δούμε και τη μακροχρόνια επιβίωση. Δεύτερον, πόσες φορές θα πρέπει να εμβολιαστεί ο ασθενής ο οποίος έχει κάνει την εξαίρεση, τη χειρουργική επέμβαση. Είναι ανοιχτά ερωτήματα. Να πούμε ότι το μελάνωμα είναι το 1% στους καρκίνους του δέρματος. Όμως είναι ο πιο επιθετικός και ο θανατηφόρος καρκίνος του δέρματος. Συμμετείχαν στην κλινική μελέτη 1137 ασθενείς. Οι εταιρείες είπαν ότι σε επόμενο μεγάλο διεθνές επιστημονικό συνέδριο θα ανακοινώσουν και τις άλλες λεπτομέρειες για την κλινική μελέτη φάσης 3. Είναι mRNA τεχνολογίας, όπως ήταν τα εμβόλια του κορονοϊού.
0: Τα οποία, Βασίλη, τα εμβόλια του κορονοϊού δημιουργήθηκαν κάποια στιγμή καθώς ήταν σε εξέλιξη η τεχνολογία mRNA για τον καρκίνο, έτσι δεν είναι?
1: Συνέχισε την τεχνολογία, την διερεύνηση της τεχνολογίας mRNA που είχε ξεκινήσει για τον καρκίνο, τη συνέχισε η διερεύνηση για τον κορονοϊό και βρέθηκε και ανακαλύφθηκε το εμβόλιο για τον κορονοϊό. Δηλαδή έχουμε πολλά χρόνια. Στα φάρμακα, τα χάπια στα φάρμακα, έχουμε ακόμη πιο μακρινή χρήση της τεχνολογίας αυτής. Δεν είναι κάτι καινούριο. Ωστόσο είναι αυτό που δίνει τις ελπίδες.
0: Ναι, είναι αυτό που δίνει τις ελπίδες και θα θέλαμε πάρα πολύ να μην διαψευστούν αυτές οι ελπίδες. Δηλαδή
1: φαίνεται ότι δεν θα διαψευστούν. Το χειρότερο που μπορούμε να περιμένουμε είναι να έχουμε αυτά τα αποτελέσματα που ανακοίνωσαν οι εταιρείες την Τετάρτη, τίποτα περισσότερο. Ωστόσο, ακόμη και αυτό είναι μία αρχή η οποία θα δώσει τη δυνατότητα στους επιστήμονες, στα πανεπιστήμια και στα ερευνητικά κέντρα να βελτιώσουν αυτό το εμβόλιο και να πούμε ότι ήδη υπάρχουν κλινικές φάσεις, κλινική μελέτη φάσης 3 στο μη μικροκυταρικό καρκίνο του πνεύμονα. Δηλαδή σε λίγο θα έχουμε 9 και για το μη μικροκυταρικό καρκίνο του πνεύμονα.
0: Μέσω πάλι τεχνολογίας mRNA.
1: mRNA βεβαίως. Είναι η ίδια, να το πούμε με ακρίβεια, Τέλος πάντων, υπάρχει η δραστική ουσία αυτή, η οποία προσαρμόζεται στον κάθε ασθενή με βάση τα χαρακτηριστικά του όγκου μετά τη βιοψία, αφού διαπιστωθούν. Και...
0: Δηλαδή, στην περίπτωση του καρκίνου του πνεύμονα είναι πιο εκτεταμένη, ας πούμε, η πειραματική χρήση, έτσι, από ό,τι καταλαβαίνω, του φαρμάκου.
1: Περισσότεροι ασθενείς συμμετέχουν.
0: Ναι, περισσότεροι.
1: Περισσότεροι ασθενείς συμμετέχουν, ωστόσο θα περιμένουμε ακόμα να έχουμε τα αποτελέσματα.
0: Με αυτή την ελπίδα θα προχωρήσουμε, γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό.
1: Και να περιμένουμε το επόμενο μεγάλο διεθνές συνέδριο της οικολογίας, που θα ανακοινώσουν τις λεπτομέρειες. Οι εταιρείες

0: ερωτήματα ανοιχτά. Το βασικό ερώτημα, πόσες φορές θα εμβολιάζεται ο ασθενής.
1: Ναι, σωστό. Βασίλη, θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Είμαι βέβαιη ότι δεν σε φνιδιάζω, γιατί είσαι πολύ έμπειρος και το κατέχεις το ρεπορτάζ. Έχουμε έτσι αυξητική πορεία στα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου, έτσι.
0: Βεβαίως. Φέτος έχουμε μία μετακίνηση του επίκεντρου της λίμωξης του ιού του Δυτικού Νείλου από τη Θεσσαλία που είχαμε συνηθίσει να έχουμε τα περισσότερα κρούσματα στην Αττική. Η Αττική ήταν παθένα. Σήμερα έχουμε φτάσει στα 157 κρούσματα όταν πέρσι είχαμε 90 όλο το χρόνο. Οι εγκεφαλίτιδες σε μεγάλο ποσοστό, για αυτοί οι πολύ ύπουλοι και επικίνδυνη επιπλοκή του ιού του Δυτικού Νείλου, συγκεντρώνεται κυρίως στην Αττική. Οι αρμόδιοι του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας κάνουν συνεχείς εκκλήσεις προκειμένου να λαμβάνουμε όλα εκείνα τα μέτρα που απομακρύνουν τα κουνούπια. Τα κουνούπια, ξέρεις, τσιμπάνε τα άγρια πτηνά τα οποία έχουν μετακινηθεί προς την Αττική και αυτά μεταδίδουν στον άνθρωπο τον ιό του Δυτικού Νείλου. Οπότε στάσιμα νερά σε αυλές, σε δρόμους, σε γλάστρες πρέπει να τα απομακρύνουμε. Τα ρούχα να είναι όσο το δυνατό πιο μακριμάνικα. Αν είναι δυνατόν να φοράμε χαλαρά ρούχα μακριμάνικα ακόμα και αν κάνει καύσωνα. Ιδιαίτερα στις περιοχές όπως είναι η Κερατέα, το Μαρκόπουλο, η Βουλιαγμένη, όπου έχουμε πολλά κρούσματα. Πρέπει να σου πω ότι ο ιός του Δυτικού Νείλου έχει φτάσει και στο κέντρο της Αθήνας, σε δημοτικά διαμέρισματα της Αθήνας, και αυτό έχει χτυπήσει καμπανάκι κινδύνου.
1: Και εντομοποθητικά
0: πάντα τα εγκεκριμένα. Σε 9 χώρες της Ευρώπης υπάρχει ο ιός του Δυτικού Νείλου. Είμαστε δεύτεροι σε διάδοση της λίμωξης μετά την Ιταλία.
1: Μάλιστα. Μάλιστα. Προσοχή λοιπόν και σε αυτό. Ελπίδα από την τεχνολογία mRNA για το μελάνωμα. Βασίλη Βενιζέλο, σε ευχαριστώ πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ. Yeah.

Η πολύ αγαπημένη φωτοβολίδα του Ορφέα Περίδη. Ό,τι λέγαμε τώρα για τον ιό του Δυτικού Νείλου, και διαβάζω στο παραπολιτικά.gr ότι νοσηλεύεται και μάλιστα σε πολύ σοβαρή κατάσταση ο πολύ γνωστός δημοσιογράφος του αθλητικού ρεπορτάζ, ο Αντώνης Πανούτσος, έχει προσβληθεί από τον ιό του Δυτικού Νείλου και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός.

Ετοιμαστόν αν οι αυξήσεις που είναι αλλεπάλληλες σε είδη τροφίμων. Έχουμε τώρα και φαίνεται μάλλον στον ορίζοντα ένα ακόμα πρόβλημα με τα σιτήρα. Είναι ήδη ορατή η πίεση στις αγορές, διαβάζω το παραπολιτικά.gr, και σύμφωνα με το Reuters που επικαλείται, τα συμβόλαια σιταριού στο Σικάγο έχουν ενισχυθεί περισσότερο από 17% από τις αρχές Ιουλίου, καθώς οι αγοραστές προετοιμάζονται για πιθανή στενότητα στις προμήθειες από τη Μαύρη Θάλασσα. Μην σας κάνει εντύπωση που μιλάω για σιτηρά και μιλάω για το Σικάγο, γιατί πλέον όλα είναι σε ένα διεθνές χρηματιστήριο. Έτσι, ό,τι τρώμε, ό,τι καταναλώνουμε είναι και καθορίζονται οι τιμές τους από ένα διεθνές χρηματιστήριο.

0: Λοιπόν, σας έλεγα νωρίτερα για την πολυκατοικία στα Πετράλωνα, την τετραόροφη πολυκατοικία που κατέρευσε χωρίς ευτυχώς να προκληθούν ανθρώπινα θύματα, γιατί οι άνθρωποι πρόλαβαν και βγήκαν έξω, και αυτό χάρη στην αλληλεγγύη τη μεταξύ τους, γιατί έτρεχαν ένας να ειδοποιήσει τον άλλον και έφυγαν χωρίς να πάρουν τίποτα. Και είδαν μπροστά τους τα σπίτια τους να καταραίουν λόγω της ανέγερσης πολυκατοικίας, ή τουλάχιστον ταυτόχρονα με την ανέγερση πολυκατοικίας στη μεσοτυχία τους, και για τα μπάζα που έχουν παραμείνει εκεί. Πάμε σε άλλη γειτονιά της Αθήνας τώρα, στο κέντρο της Αθήνας, πιο κέντρο δεν γίνεται, πάμε στην Κυψέλη, εκεί όπου επίσης έχουν διαπιστωθεί ρογμές, καθυζήσεις και άλλα προβλήματα σε πάρα πολλά σπίτια. Νομίζω ότι είναι συνολικά 200 διαμερίσματα, τώρα θα το επιβεβαιώσουμε σε λίγα λεπτά αυτό. Αυτά γίνανε, ξεκίνησαν τα προβλήματα το Μάρτιο-Απρίλιο με το πέρασμα του Μετροπόντικα για τη διάνοιξη νέας γραμμής του μετρό. Τα έργα έχουν σταματήσει φυσικά από τότε. Πάρα πολλά σπίτια έχουν αδειάσει. Όσοι νίκιαζαν εκεί διαμέρισμα και δεν ήταν ιδιοκτήτες, εγκατέλειψαν τα σπίτια και αναζήτησαν αλλού στέγη. Υπάρχουν ιδιοκτήτες που παραμένουν ακόμα εκεί, γιατί εκείνη το σπίτι τους δεν έχουν αλλού να μείνουν. Και υπάρχει και μια μεγάλη προσπάθεια από τους κατοίκους της περιοχής να αναδειχθεί το θέμα και να δούνε τι πραγματικά θα γίνει. Δηλαδή, να γίνουν οι σωστοί έλεγχοι, να έχουν τα στοιχεία που πρέπει να έχουν για να ξέρουν να υπάρξει σωστή εκτίμηση, και μετά να δούνε πώς θα καλύψουν τις ζημιές, αν θα υπάρξει χρηματοδότηση για την κάλυψη των ζημιών αυτών. Όλα αυτά λοιπόν τα έχουμε ξανασυζητήσει σε αυτή την εκπομπή. Έχουμε νεότερα, και νεότερα είναι και οι δράσεις που ετοιμάζονται να κάνουν την εβδομάδα που μας έρχεται οι κάτοικοι της περιοχής, η πρωτοβουλία κατοίκων της περιοχής. Καλωσορίζω λοιπόν τον κύριο Αλέξανδρο Κουτρουλάρη, που είναι ιδιοκτήτης ακινήτου εκεί στην Κυψέλη, που έχει πληγεί από όλη αυτή την περιπέτεια και είναι και μέλος της πρωτοβουλίας κατοίκων. Κύριε Κουτρουλάρη, γεια σας.
1: Καλημέρα, κυρία Τσίγκα, σας και Σοκράτες.
0: Θυμήστε μας πόσα διαμερίσματα είναι που έχουν επηρεαστεί. Είπα 200, κοιτάξτε, αλλά ισχύει ο αριθμός ή όχι?
1: Κοιτάξτε, είναι γύρω στις 23 με 24 πολυκατοικίες, mm-hmm, και τα διαμερίσματα είναι κάτι της παραπάνω από 200.
0: Μάλιστα,
1: τώρα αυτά είναι τα διαμερίσματα που έχουν ρηγματώσεις και λοιπές ζημιές. Γιατί είναι και άλλες 10 πολυκατοικίες που πλημμυρίζουν τα υπογεία τους.
0: Μάλιστα.
1: Είναι έξτρα 10 πολυκατοικίες αυτές.
0: Έξτρα 10?
1: Σωστά. Που είναι επειδή έχει πειραστεί ο υδροφόρος ορίζοντας κατά τις διαδικασίες είτε κατασκευής της σύραγγας είτε κατασκευής του σταθμού στην πλατεία της Κυψέλης.
0: Ναι, ναι.
1: Και επειδή όλη η περιοχή έχει υπόγεια ρεύματα, κάπου θα βγουν τα νερά.
0: Σωστό. Δεν έχουμε κάτι νεότερο μέχρι στιγμής από το ελληνικό κράτος, από την ελληνικό μετρό κτλ. Έχουμε.
1: Κοιτάξτε, όσον αφορά το ελληνικό κράτος, ναι, δεν υπήρξε ποτέ νέο. Mm-hmm. Δηλαδή, μιλάμε για παντελής απουσία του. Τώρα, παρόλα αυτά γίνεται κάποιες αυτοψίες από τρία κλιμάκια. Το ένα είναι από την εισαγγελική παρέμβαση που έχει ορίσει ειδικούς πραγματογνώμονες. Το άλλο είναι από κάποιους πραγματογνώμονες που έχει ορίσει ο Δήμος Αθηναίων για τους κατοίκους Κυψέλης. Και το άλλο είναι από το τεχνικό επιμελητήριο που έγινε κατά ανάθεση από τη Μετρό.
0: Ναι.
1: Τώρα, αυτές οι αυτοψίες και οι έλεγχοι είναι μακροσκοπικοί. Δηλαδή, είναι με το μάτι που λέμε.
0: Ναι.
1: Έρχονται και βλέπουν ορατές ζημιές με 20 λεπτά. Δεν είναι στατικές μελέτες.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, απλά κρίνουν αν υπάρχει μια ανάγκη άμεσα για να, ξέρετε, να εκενωθεί ένα κτίριο.
0: Και στις τρεις περιπτώσεις, και από την εισαγγελία και από το μετρό και από το Δήμο, δεν είναι στατικές.
1: Σωστά. Απλώς το βασικό πρόβλημα είναι το εξής, ότι επειδή για 6 μήνες τώρα και η κοινοπραξία και το ελληνικό μετρό αρνούνται να μας προσκομίσουν τα δεδομένα και τις μετρήσεις που αφορούν την κατάσταση του εδάφους, τις καθυζήσεις, τις κλίσεις των κτηρίων.
0: Mm-hmm.
1: Ξέρετε, αν αυτά δεν πάρουμε τα δεδομένα να γίνουν μελέτες, οποιαδήποτε αυτοψία και να γίνει σε ένα κτίριο, δεν έχει κανένα απολύτως νόημα.
0: Αρνούνται γιατί, δηλαδή, να δώσουν τα στοιχεία αυτά στους πραγματογνώμονες που έχει ορίσει ο Δήμος και, και οι κάτοικοι.
1: Σωστά. Γιατί επειδή το φαινόμενο είναι εξελίξη, δημιουργούνται καινούργιες ρογμές, καινούργια προβλήματα στα κτίρια και θα συνεχίσουν να δημιουργούνται. Και ειδικά όταν έρθει και χειμώνας και αρχίσουν να πέφτουν οι πρώτες βροχές.
0: Ναι.
1: Οπότε το να κάνουμε αυτοψίες και μελέτες σε κτίρια, χωρίς να έχουμε δει αν το φαινόμενο έχει σταματήσει, σε τι κατάσταση είναι το έδαφος αυτή τη στιγμή, δεν έχει κανένα νόημα. γιατί σε δύο μήνες από τώρα θα έχουμε πάλι τα ίδια προβλήματα.
0: Να ρωτήσω κάτι. Το φαινόμενο έχει σταματήσει ούτως ή άλλως ή έχετε παρατηρήσει κάτι εκεί μετά τα αρχικά τις αρχικές ρηγματώσεις ότι έχουν προχωρήσει κάποιες?
1: Κοίτα, όσον αφορά το δικό μου κτίριο, οι πιο σοβαρές ζημιές έχουν εμφανιστεί το τελευταίο 1-1,5 μήνα.
0: Ναι.
1: Που σε μένα πέρασε ο Μετροπόντικας τέλη Μάρτη.
0: Ναι.
1: Και σκεφτείτε ότι τώρα γίνονται σοβαρές ζημιές. Δηλαδή, οι ζημιές που χτυπάνε το φέροντα οργανισμό του κτηρίου. Δηλαδή, τις κολόνες, τις στατικές του, τα πατώματα, τις σκάλες. Γιατί επειδή έχουν κάτι στραβά όλα τα κτίρια, κάποιες πλευρές των κτηρίων δέχονται μεγάλα φορτία, όπου δεν έχουν σχεδιαστεί κολόνες να αντέχουν. Κατάλαβα τι εννοώ. Επειδή έχουν γύρει τα κτίρια, κάποιες κολόνες δέχονται τεράστια βάρη. Οπότε αρχίζουν και εμφανίζουν ζημιές σε σημαντικά σημεία του κτηρίου. Αυτό είναι όσον αφορά το δικό μου κτίριο. Και όσον αφορά διπλανά κτίρια τα οποία γνωρίζω, έχουν και σε αυτούς αρχίσει να εμφανίζονται ζημιές στις στατικές κολόνες των κτιρίων και στοιχοποιεί έτσι κι αλλιώς σε όλους. Δημιουργούνται νέες ρογμές.
0: Ναι. Άρα όλο αυτό είναι σε εξέλιξη το φαινόμενο.
1: Δεν μπορεί να εξηγείται αλλιώς. Αλλιώς θα είχαν σταματήσει από τον Απρίλιο οι ζημιές, δεν εμφανίζονται.
0: Τι δράσεις θα κάνετε μες την εβδομάδα, κινητοποιήστε αυτή την εβδομάδα.
1: Σωστά, ναι. Η πρώτη είναι τη Δευτέρα που έχουμε συνάντηση με τον Δήμαρχο, τον κύριο Δούκα. Την Τρίτη θα δώσουμε στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αθηναίων στην Ακαδημία την επίσημη συνέντευξη τύπου της πρωτοβουλίας, όπου θα ενημερώσουμε τους βουλευτές, τους δημοσιογράφους κτλ. Και την Τετάρτη έχουμε το Δημοτικό Συμβούλιο, όπου θα παρευρισκόμαστε να κάνουμε τοποθετήσεις και εμείς και ο νομικός μας εκπρόσωπος.
0: Μάλιστα. Είναι μια σειρά λοιπόν πρωτοβουλειών που φέρνει πάλι το θέμα στην επικαιρότητα. Για εσάς δεν πέρασε ποτέ. Δεν έπεσε δηλαδή από την επικαιρότητα. Αλλά θα είναι πολύ χρήσιμη και συνέντευξη τύπου για να ενημερωθεί έτσι ένα ευρύ κομμάτι κόσμου. Στο κομμάτι τώρα δεν έχει προχωρήσει, φαντάζομαι, το κομμάτι του ποιος θα αναλάβει τα έξοδα για στατικούς, στατικές μελέτες ή για κάτι παραπάνω από αυτό.
1: Κοιτάξτε, το αίτημα το δικό μας εξ αρχής ήταν να γίνουν στατικές μελέτες σε όλα τα κτίρια.
0: Ναι.
1: Αυτό που τελικά δέχτηκε το ελληνικό μετρό μέχρι στιγμής ήταν να κάνει απλά να αναθέσει σε ιδιώτες μηχανικούς από το μητρό του τεχνικού επιμελητηρίου να κάνουν οπτικούς ελέγχους.
0: Ναι.
1: Δηλαδή αυτό που σας λέω με το μάτι, να δούμε αν υπάρχει μια άμεση ανάγκη εκένωσης. Αυτό. Τώρα, όσον αφορά το κομμάτι για τη στατική μελέτη, αυτό πρέπει κάποιος να μας απαντήσει. Και όχι μόνο αυτό. Πρέπει να υπάρξει κάποιος επίσημος φορέας του δημοσίου ή κάποιο εποπτικό όργανο που παρακολουθεί αυτές τις διαδικασίες για να μας πει αν πρέπει να μένουμε στα σπίτια μας ή όχι. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κάποιος φορέας να μας ενημερώσει.
0: Ναι, σωστό. Αυτό είναι το πρώτο κιόλας. Δηλαδή έτσι πρέπει να ξεκινήσει η ιστορία αυτή.
1: Έχει πολεοδομία που έχει έρθει, για παράδειγμα.
0: Για παράδειγμα, εσείς κατοικείτε στο σπίτι σας, έτσι δεν είναι?
1: Είμαι ο μόνος που έχει μείνει.
0: Ναι.
1: Οι άλλοι έχουν φύγει όλοι.
0: Ναι, για παράδειγμα, λέτε η πολεοδομία.
1: Η πολεοδομία, όταν είχε έρθει και έκανε αυτοψία, βεβαίωνε τις ρηγματώσεις και τις ζημιές που έχει το κτίριο, αλλά λέγει ότι εμείς δεν είμαστε οι αρμόδιοι για να κρίνουμε τη στατική επάρκεια του κτίριου και πηγαίνετε σε κάποιον ιδιώτη μηχανικό να απευθυνθείτε.
0: Ναι.
1: Εντάξει, τώρα, όταν μιλάμε για 200 οικογένειες, πρέπει να βγει επισήμως η κυβέρνηση και το κράτος και να αναλάβει μια ευθύνη και να πει ποια διαμερίσματα είναι επικίνδυνα, ποια πρέπει να εκενωθούμε, ποια όχι, τι πανεμβάσεις πρέπει να γίνουν.
0: Γιατί όταν λέμε είναι τα ερωτήματα που βάζετε.
1: Ναι, όταν λέμε ότι υπάρχει θέμα στατικής επάρκειας, αυτό έχει πολλές ερμηνείες. Δηλαδή, στατικά ανεπαρκές είναι ένα κτίριο το οποίο είναι έτοιμο να πέσει αύριο μόνο του, μπορεί να είναι κατεστραμμένο. Και στατικά ανεπαρκές είναι ένα κτίριο το οποίο με τις ζημιές που έχει φάει, σε ένα σεισμό 3-4 ρίχτερ θα πέσει.
0: Ναι. Κρατάω μερικά από τα βασικά ερωτήματα που θέτετε και που θα τα πείτε, φαντάζομαι, και στη συνάντηση με τον Δήμαρχο αλλά και στη συνέντευξη τύπου.
1: Σωστά.
0: Όπως αν θα ληφθούν τα αναγκαία μέτρα από τους φορείς που έχει ορίσει το δημόσιο και η ελληνικό μέτρο, ώστε να αρθεί η κρίση εμπιστοσύνης, λέτε, των κατοίκων από όπου πέρασε ο Μητροπόντικας.
1: Κοιτάξτε, όλη η στάση, η έλλειψη εμπιστοσύνης δεν ξυπνήσαμε ένα πρωί και απλά τη χάσαμε.
0: Ναι.
1: Βλέπουμε τη στάση της ελληνικός μετρό από την πρώτη κιόλας ημέρα. Που δεν μας έλεγε το τι έχει γίνει, δεν μας ενημέρωνε για το εύρος των ζημιών, δεν μας ενημέρωνε για τη σοβαρότητα της κατάστασης, δεν δεχόταν να μας δώσει τα στοιχεία, δεν δεχόταν να μας δώσει μετρήσεις. Και μιλάμε τώρα για το μεγαλύτερο έργο υποδομής της χώρας.
0: Επίσης, βάζετε ένα κρίσιμο ερώτημα ότι πώς θα προχωρήσουν οι όποιες επισκευές αν το φαινόμενο των καθυζητήσεων είναι ακόμα σε εξέλιξη. Είναι μάταιο.
1: Μα δεν έχει κανένα νόημα. Λέει και όσοι καθηγητές έχουν τοποθετηθεί δημόσια, λένε αυτό. Πρέπει να περιμένουν τουλάχιστον ένα χρόνο μέχρι να δούμε ότι το φαινόμενο δεν είναι σε εξέλιξη.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Κύριε Κουτρουλάρη, ευχαριστώ πολύ. Εδώ ο σταθμός το παρακολουθεί έτσι κι αλλιώς το θέμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση που μας κάνατε.
1: Καλή σας ημέρα. Γεια
2: σας. Παραπολιτικά 90,1.
3: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, στο νέο τεύχος. Η Ελλάδα δοκιμάζει νέο μοντέλο πυρανίχνευσης από το διάστημα. Silver Economy και τεχνολογία. Πώς η τεχνητή νοημοσύνη επαναπροσδιορίζει τη μακροζωία. Η εντυπωσιακή εξέλιξη των Ελλήνων developers. Και οι 20 λόγοι που κάνουν τη Θεσσαλονίκη πρωτεύουσα της καινοτομίας. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.

0: Αυτός που ακούμε είναι ο Μιχάλης Μεμιδιάτης, γνωστός Έλληνας λαϊκός τραγουδιστής. Και εδώ τον ακούμε στο τραγούδι «Λαϊκός τραγουδιστής» από την ταινία «Happy Day» του Παντελή Βούλγαρη. Και το τραγούδι είναι του Διονύση Σαββόπουλου. Ο Μιχάλης Μεμιδιάτης που μας αποχαιρέτησε. Όχι, ναι, μας αποχαιρέτησε μια μέρα.
1: Κόσμος 938. Καλώς ήρθατε στο κίνητικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίνητικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-68-172.
2: Ναγκομή, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
3: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
2: Και ηρεμία.
3: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
4: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το ΣΥΠΑ.
5: Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
6: Βρείτε μέχρι τις 29 Αυγούστου
7: φιλέτο κοτόπουλο ελληνικό μόνο 5,49 το κιλό.
8: Βότκα Σμυρνό Φρεντ 1 λίτρο μόνο 14,90.
9: Μπύρα Αλφα Φιάλη 500 ml μόνο 1 ευρώ και 3 λεπτά.
10: Τόνος Νεπτούνα σε κομμάτια, συσκευασία 1816 γραμμάρια μόνο 11,90.
11: Ηλιέλαιο Papa's Oil Pet 10 λίτρα μόνο 14,78.
12: Κρέμα Γάλακτος Arla Pro 36% 1 λίτρο μόνο 4,10.
13: Τυρί Σαμσόε Block Δανίας, μόνο 5,95 το κιλό.
14: Και γύρος, χοιρινή πανσέτα premium, κασίδης από 10 έως 35 κιλά, μόνο 4,90 το κιλό.
15: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
16: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ. Ισχύουν μέχρι τις 29 Αυγούστου, μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
17: Cash & Carry Παναγιωτάς, πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
18: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
1: Ακού Κόσμος 938.
0: Οι αμοιβές των νέων εργαζομένων και λέει ότι είναι πάρα πολύ χαμηλές. Δηλαδή, λέει ότι οι νέοι εργαζόμενοι στην Ελλάδα έχουν επίσης τους χαμηλότερους μηνιαίους μισθούς σε σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες του οργανισμού. Ειδικότερα, οι εργαζόμενοι κάτω των 30 ετών στην Ελλάδα κερδίζουν κατά μέσο όρο 40% λιγότερα από τους νέους σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΩΣΑ. Και αν βάλετε σε αυτό και το κόστος της στέγης, δημιουργείται αυτός ο εκρηκτικός συνδυασμός που κρατάει τους νέους ανθρώπους στο παιδικό τους δωμάτιο μέχρι τα 35, μη σας πω και παραπάνω.

Κόπα Καμπάνα, ο Μπάρι Μάνιλο. Ε, Μπάρι Μάνιλο δεν είναι, Παναγιώτη Χάλαρη. Ο Βασίλης Κρυμπάς μας έχει έτοιμους για το κρουαζιερόπλοιο κατευθείαν. Αλλά όχι κρουαζιερόπλοιο. Εκείνο το παλιό, θυμάσαι, το αμερικάνικο σύριαλ, το Love Boat.

Διαβάζω κάτι που έγινε στο Αίγιο, που κανονικά σε μια παιδική ταινία ή σε μια χολιγουντιανή. Ο Κρυμπάς, είσαι ένοχος. Νάτος, έρχεται στο τζάμι τώρα. Έρχεται στο τζάμι. Θέλουμε μόνο να μας πεις, θα έρθεις εσύ στο Κρασγερόπλιο ή όχι. Άκουσε το σχόλιο και μπήκε. Γιατί, τι, έχει ετοιμάσει κάτι για μετά.

0: Κόσμος 938. Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
1: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
2: Τι σημαίνει να κινείσαι με το νούμερο 1 σκούτερ στην Ελλάδα? Σημαίνει να κυκλοφορείς άνετα παντού και να φτάνεις πάντα στην ώρα σου. Να απολαμβάνεις το δρόμο και να κερδίζεις τη μέρα σου. Να είσαι η σίγουρη λύση που συμφέρει. Σημαίνει να είσαι ΣΥΜ. ΣΥΜ. Το σκούτερ σήμερα. ΣΥΜ και η μέρα σου αλλάζει.
3: Οδηγεί στους δρόμους της. Ζεις την ταχύτητα.
0: Ακού Κόσμος 938.

Κόσμος 938. Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 224100 68 172.

0: Όπως η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87-888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου. Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας σκαφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
2: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα Δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έκτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062-087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
3: Άντε, ας τσουγκρίσουμε μία μέχρι να έρθουν και οι υπόλοιποι. Και του χρόνου, χρόνια πολλά!
4: Γεια μας, να είμαστε καλά να ανταμώνουμε.
3: Καλώς τους!
5: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
6: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές. Βρείτε μέχρι τις 25 Αυγούστου.
7: Σπάλα ή ελιά, μουσχάρι χωρίς κόκαλο Γαλλίας, μόνο 12,45 το κιλό.
6: Μπριζόλες χοιρινές με κόκαλο, ελληνικές, μόνο 5,49 το κιλό.
7: Τυρί ένταμα Merlander φόρμα, μόνο 5,45 το κιλό.
6: Λευκό τυρί αγελαδινό αγρότησα, μόνο 4,59 το κιλό.
7: Αλλαντικά Κρέτα Farms, μείον 40%.
6: Αρακάς Μπαρμπαστάθης, συσκευασία 420 γραμμάρια, μία συν μία δώρο.
7: Παγωτά Άλτζιντα Κορνέτο, συσκευασία 6x90 ml και Magic Mini, συσκευασία 8x55 ml, μία συν μία δώρο.
6: Και Lipton Ice Tea, κανονικό ή χωρίς ζάχαρη, 1,5 λίτρο, 1+1 δώρο.
7: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 25 Αυγούστου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
6: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
8: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
9: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
8: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
9: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
8: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό της θέμα.
10: Ακού Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Τι σημαίνει να κινείσαι με το νούμερο 1 σκούτερ στην Ελλάδα? Σημαίνει να κυκλοφορείς άνετα παντού και να φτάνεις πάντα στην ώρα σου. Να απολαμβάνεις το δρόμο και να κερδίζεις τη μέρα σου. Να είσαι η σίγουρη λύση που συμφέρει. Σημαίνει να είσαι ΣΥΜ. ΣΥΜ. Το σκούτερ σήμερα. ΣΥΜ και η μέρα σου αλλάζει.
2: Οδηγείς τους δρόμους της. Ζεις την ταχύτητα.
3: Αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ. Αλλά εσύ είσαι αλλού.
4: Ναι, Γιώργο, πώς να σου το πω. Θέλω χώρο.
3: Χώρο.
4: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design. Ωραία σκαμπό στο μπαρ. Καναπεδάκια για δύο. Όχι εδώ που ήρθαμε.
3: Πού πας, αγάπη μου?
4: Στο διπλανό καφέ που είναι κουκλάκι. Θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά?
5: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
6: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grillhouse.

0: Κόσμος 938. Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα και την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
1: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3.
2: Ουφ, πάλι θα κλειστώ μέσα φέτος το καλοκαίρι. Οι γονείς μου δουλεύουν, οι φίλοι μου λείπουν, βαριέμαι από τώρα.
3: Καλά, δεν ξέρεις για το Ροδίον Κδάπ.
2: Ροδίον τι?
3: Ροδίον Κδάπ, ο παράδεισός μας. Καλοκαίρι, Χριστούγεννα, Πάσχα, αλλά και κάθε μέρα μετά το σχολείο. Για παιδιά από 5 έως 12 ετών από κάθε σχολείο.
2: Και τι κάνετε εκεί, μόνο διάβασμα?
3: Πλάκα κάνεις, παίζουμε Survivor σε τεράστια γήπεδα. Κάνουμε πειράματα, μουσική, ζωγραφική, μα πάνω απ' όλα περνάμε τέλεια.
2: Φύγαμε, θα το πω τώρα στους γονείς μου.
4: Ροδίον Κδάπ. Εκεί που τα παιδιά παίζουν, δημιουργούν και ανακαλύπτουν τον κόσμο. Μαζί σας όλο τον χρόνο, το χειμώνα, από τις 2.30 έως τις 8.30 το βράδυ και τα πρωινά των διακοπών, καλοκαίρι, Χριστούγεννα και Πάσχα, από τις 8 έως τις 4. Εξασφαλίστε τη θέση σας και μέσω βάουτσερ.
0: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
5: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. Γιαούρτι στραγγιστό 0%, 25% φθηνότερα, 1,89. Φυσικό χυμό μήλο πορτοκάλι καρότο, 25% φθηνότερα, 1,34. Τσίπς κυματιστά αλάτι, 20% φθηνότερα, 92 λεπτά. Και όλα τα φρέσκα πουλερικά από τη μόνιμη γκάμα μας, 30% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί
6: τα
5: αξίζει.
6: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Χρυσή ζύμη, πίτσα μαργαρίτα, 2x385 γραμμάρια, 4,73. Μάκβελ οικονομική συσκευασία νούμερο 6 σπαγγέτι ή νούμερο 10 σπαγγετίνι, 650 γραμμάρια, 68 λεπτά. Κολλιός, άσπρο τυρί, 5,98 το κιλό. Μίλια γιού Γεωργίου Φαρινάπ, 3x500 γραμμάρια, 1,89. Καλυμάνι στο νοσαλάτα καλαμπόκι ή μεξικάνα, 160 γραμμάρια, 2,25. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
0: Ακού Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
2: Ναι αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
1: Ζηλεύεις?
2: Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
3: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
1: Αγάπη μου, μα πού πας?
2: Φεύγω Γιώργο, θέλω χώρο.
1: Χώρο?
3: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
4: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
5: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Δυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
6: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
7: Να-γκο-μι. Η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή. Για αρμονία και ηρεμία.
8: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
7: Και ηρεμία.
8: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
9: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σιμπα.
10: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-68-172.
0: Ακού Κόσμος 938.

0: 38.
1: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12 νήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με 2 σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 22 41 0 67 677 ή στο 224 10 033 33.
2: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, ξαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα. Με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22 410 65 802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
3: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22 41 0 62 344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 22 41 0 091 12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας σκαφών. Στο τηλέφωνο 22 46 0 70 619.
0: Στο Casa & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
4: Βρείτε μέχρι τις 29 Αυγούστου.
5: Χοιρινό σουβλάκι ελληνικό, μόνο 4,95 το κιλό.
4: Απέρολα περιτύβο, 1 λίτρο, μόνο 11,75.
5: Red Bull κουτί, 250 ml, μόνο 86 λεπτά.
4: Μπύρα Αλφα Βαρέλι, 30 λίτρα, μόνο 68,90.
5: Μανιτάρια Λίμπουργκ, κομμένα, 2,55 κιλά, μόνο 4,45.
4: Βούτυρο Έκτε Μπότερ, κουτί, 200 μερίδες επί 10 γραμμάρια, μόνο 7,45 το κιλό.
5: Γαρίδες Τζάμπο, 2,4. Νούμερο 0, μόνο 39,50 το κιλό.
4: Και μπέικον καπνιστό σε φέτες, Dianic, μόνο 4,50 το κιλό.
5: Αναζητήστε το έντυπο του Casa & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
4: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ. Ισχύουν μέχρι τις 29 Αυγούστου. Μόνο στο Casa & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
0: Casa & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
6: Βερμούτ Καΐρ. Η νοσταλγική αποκάλυψη ορίμανσης 40 χρόνων. Γεμάτο με συναρπαστικές γεύσεις που προκαλούν τον ουρανίσκο σας.
7: Σε απεριτίβ ή κοκτέιλ είναι το βερμούτ της Καΐρ που γοητεύει. Δοκιμάστε το.
8: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
9: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grillhouse.

0: Άκου, Κόσμος 938.
1: Αμέσως τώρα 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.
0: Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
2: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση.
3: Άνοιξε και εσύ μια VAP.
2: Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
4: Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
5: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3.
6: Τελευταίες ημέρες εκτόσεων με βουτιές τιμών στα Practiker. Πρόλαβε έως μείον 20% σε χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζοφλέξ λευκό 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Ισχύει έως 31 Αυγούστου. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
7: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
8: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
7: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
8: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
7: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό της στέκει.
9: Δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
10: Ναι αγάπη μου, δεν περνάω καλά. Γιατί ζηλεύω.
9: Ζηλεύεις?
10: Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
9: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
11: Αγάπη μου, μα πού πας?
10: Φεύγω Γιώργο, θέλω χώρο.
11: Χώρο?
9: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
12: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
0: Ακού Κόσμος 938.
1: Αμέσως τώρα 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 93.

0: Κόσμος 938.
1: Ρόδος 2400. Μια μεθυστική διαδρομή στην μακραίωνη ιστορία της Ρόδου και την παράδοση της Καΐρ.
2: Αφήρη με κομψή, ισορροπημένη γεύση και ανθώδεις νότες. Μαγευτικά, εξωτικά αρώματα που ξυπνούν στα χείλη. Ρόδος 2400, μόνο από την Καΐρ.

0: απλώς η αρχή της ημέρας. Είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Τελευταίες ημέρες εκπτώσεων με βουτιές τιμών στα Practical. Πρόλαβε έως μείον 20% σε χρώματα ανάμεξης Ιζομάτ και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζοφλέξ λευκό 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Ισχύει έως 31 Αυγούστου. Practical. Αλλάζει το σπίτι.
2: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344 στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0-091-12 και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας σκαφών στο τηλέφωνο 2246-070-619.
3: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές. Βρείτε μέχρι τις 25 Αυγούστου.
4: Σουβλάκια χοιρινά ελληνικά, μόνο 5,89 το κιλό.
3: Φέτα με βγάλ, τάπερ, 400 γραμμάρια, μόνο 4,48.
4: Ελαιόλαδο κλασικό Ελωμάς, 1 λίτρο, μόνο 4,45.
3: Μπύρα Fix Ελλάς, κουτί 330 ml, συσκευασία 8 συν 4 δώρο, μόνο 6,99.
4: Με καλαμπόκι Μπαρμπαστάθης, συσκευασία 600 γραμμάρια, μία συν μία δώρο.
3: Πίτσα Special ή Μαργαρίτα Χρυσή Ζύμη, συσκευασία 2 τεμαχίων, μία συν μία δώρο.
4: Lipton Ice Tea κανονικό ή χωρίς ζάχαρη, 500 ml, ένα συν ένα δώρο.
3: Και μόνο μέχρι τις 14 Αυγούστου, κοτόπουλο φιλέτο ελληνικό, μόνο 6,89 το κιλό.
4: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 25 Αυγούστου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
3: Μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
5: Όταν βλέπεις το παιδί σου να ξυπνά χαρούμενο για το σχολείο, ξέρεις ότι έχεις κάνει την σωστή επιλογή.
6: Μαμά, γρήγορα! Σήμερα έχουμε μαγειρική και πειράματα.
5: Στο νηπιαγωγείο των εκπαιδευτηρίων Ροδίων Παιδεία. Κάθε μέρα είναι μια νέα εμπειρία. Ρωτήστε τους γονείς μας ή ακόμα καλύτερα, ελάτε να μας γνωρίσετε.
7: Μαζί σας ήταν στα Πούπουλα. Μαζί μας δυναμώνουν τα φτερά τους. Ροδίων Παιδεία. Μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-0-0-1400.
8: Ακού Κόσμος 938.
9: Αμέσως τώρα. 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
2: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα Κταιώτης Οτοβιζιόν. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. Οτοβιζιόν. Το κταίο όπως το θέλεις. Ιδιωτικό κταίο δωδεκανήσου, μέλος του δικτύου Οτοβιζιόν. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2241-033-33.
3: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. Γιαούρτι στραγγιστό 0%, 25% φθηνότερα, 1,89. Φυσικός χυμός μήλο πορτοκάλι καρότο, 25% φθηνότερα, 1,34. Τσιπς κυματιστά αλάτι, 20% φθηνότερα, 92 λεπτά. Και όλα τα φρέσκα πουλερικά από τη μόνιμη γκάμα μας, 30% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί
4: τα
3: αξίζει.
4: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Μπαρμπαστάθης Πανακόριζο 1 κιλό 3,89. Κολλιός νηστίσιμο 5,98 το κιλό. Κρέτα Φάρμς μορταδέλα βραστή 5,79 το κιλό. Μευγάλ Φέτα Pop 400 γραμμάρια 4,49. Σάντα Μαρία Τορτίγια Original Soft Medium 8 τεμάχια 320 γραμμάρια 1,84. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
5: Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
6: Φοιτητόσπιτο στο Φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
7: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 3.
0: Ακού Κόσμος 938.
8: Αμέσως τώρα. 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Μαμά, μαμά! Ο μπέμπις περπάτησε!
2: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
3: Τελευταίες ημέρες εκτόσεων με βουτιές τιμών στα Practiker. Πρόλαβε έως μείον 20% σε χρώματα ανάμεξης Ιζομάτ και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζοφλέξ λευκό 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Ισχύει έως 31 Αυγούστου. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
4: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
5: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
4: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
5: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
4: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό της.
6: Το παιδί μας μεγαλώνει, τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
7: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
6: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
7: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
8: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
9: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνεται όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-68-172.
10: Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
11: Βρείτε μέχρι τις 29 Αυγούστου
12: φιλέτο κοτόπουλο ελληνικό μόνο 5,49 το κιλό.
11: Βότκα Σμυρνόφ Φρέντ 1 λίτρο μόνο 14,90.
12: Μπύρα Αλφα Φιάλι 500 ml μόνο 1 ευρώ και 3 λεπτά.
11: Τόνος Νεπτούνα σε κομμάτια, συσκευασία 1816 γραμμάρια μόνο 11,90.
12: Ηλιέλαιο Papa's Oil Pet 10 λίτρα μόνο 14,78.
11: Κρέμα Γάλακτος Arla Pro 36% 1 λίτρο μόνο 4,10.
12: Τυρί Σαμσόε Block Δανίας, μόνο 5,95 το κιλό.
11: Και γύρος, χοιρινή πανσέτα premium, κασίδης από 10 έως 35 κιλά, μόνο 4,90 το κιλό.
12: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
11: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ. Ισχύουν μέχρι τις 29 Αυγούστου, μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
10: Cash & Carry Παναγιωτάς, πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
13: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας, άρωμα παράδοσης και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ, Ιδού η Ρόδος, Ιδού και η μπύρα της.
14: Not Go Me, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
15: Το τέας βαλωτό Σιμπά. Είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
14: Και ηρεμία.
15: Με τα κλιματιστικά το Σιμπά βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπά, το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
16: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το σύμπαν.
17: Ακού Κόσμος 938.
18: Αμέσως τώρα. 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: J-Lo, για τους σαν, όχι μας να. Mr. Worldwide, Dale, get on the floor.

0: Κόσμος 938.
1: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
2: Αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ. Αλλά εσύ είσαι αλλού.
3: Ναι, Γιώργο, πώς να σου το πω. Θέλω χώρο.
2: Χώρο.
3: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design. Ωραία σκαμπό στο μπαρ. Καναπεδάκια για δύο. Όχι εδώ που ήρθαμε.
2: Πού πας, αγάπη μου?
3: Στο διπλανό καφέ που είναι. Κουκλάκι. Θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά.
2: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
1: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης γαύρος καθαρισμένος και αλευρωμένος 500 γραμμάρια 4,65. Μπαρμπαστάθης ρύζι με καλαμπόκι 600 γραμμάρια 2,29. Θράκης γεύσης πάριζα βραστή 4,89 το κιλό. Κύχνος πασάτα 7% 500 γραμμάρια 61 λεπτά. Προτιμώ ρύζι νιχάκι ή γλασέ ή καρολίνα 1 κιλό 1,74. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.

0: Η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61, τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-0-62-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
2: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα Κταιώτης Οτοβιζιόν. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. Οτοβιζιόν. Το κταίο όπως το θέλεις. Ιδιωτικό κταίο δωδεκανήσου, μέλος του δικτύου Οτοβιζιόν. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-0-67-677 ή στο 2410-033-33.
3: Silk Rosé. Silk. Εκλεπτισμένη. Κομψή με τα ξένια γεύση.
4: Rosé. Αφρόδες με βαθύ λαμπερό χρώμα.
3: Η Καΐρ, γεμάτη περηφάνεια, παρουσιάζει τη Silk Rosé σε μια γιορτή κόκκινων φρούτων και λουλουδιών που αναβλύζει εντυπωσιακά από το εσωτερικό της.
4: Τολμήστε το. Ακού Κόσμος 938.
5: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα. Με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
2: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87-888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
3: Άντε, ας του γκρίσουμε μία μέχρι να έρθουν και οι υπόλοιποι. Και του χρόνου, χρόνια πολλά.
4: Γεια μας, να είμαστε καλά να ανταμώνουμε.
3: Καλώς τους!
5: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
6: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές. Βρείτε μέχρι τις 25 Αυγούστου.
7: Σπάλα ή ελιά μουσχάρι χωρίς κόκαλο Γαλλίας, μόνο 12,45 το κιλό.
6: Μπριζόλες χοιρινές με κόκαλο, ελληνικές, μόνο 5,49 το κιλό.
7: Τυρί ένταμα Μερλάντερ φόρμα, μόνο 5,45 το κιλό.
6: Λευκό τυρί αγελαδινό αγρότησα, μόνο 4,59 το κιλό.
7: Αλλαντικά Κρέτα Φάρμς, μείον 40%.
6: Αρακάς Παρμπαστάθης, συσκευασία 420 γραμμάρια, μία συν μία δώρο.
7: Παγωτά Άλτζιντα Κορνέτο, συσκευασία 6x90 ml και Magic Mini, συσκευασία 8x55 ml, μία συν μία δώρο.
6: Και Lipton Ice Tea, κανονικό ή χωρίς ζάχαρη, 1,5 λίτρο, ένα συν ένα δώρο.
7: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 25 Αυγούστου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
6: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
8: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grill.

0: Σειρά μου τώρα. Είναι ένας χώρος που τα έχει όλα για το παιδί.
1: Παιδότοπος.
0: Είναι και φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης, αλλά το μοναδικό με πραγματικά εργαστήρια. Έχει και οργανωμένη μελέτη για τους μαθητές του δημοτικού.
1: Το φροντιστήριο της γειτονιάς.
0: Συγκεντρώσου. Εκεί μαθαίνεις και ξένες γλώσσες με πιστοποιημένους τίτλους σπουδών.
1: Κέντρο ξένων γλωσσών.
0: Λοιπόν, έχει και δημιουργικά εργαστήρια όπως ρομποτική, ζωγραφική και θέατρο για παιδιά και εφήβους.
1: Μα πού είναι όλα αυτά?
0: Στον ίδιο χώρο. Μετά τις 3:30 για μαθητές από όλα τα σχολεία με δυνατότητα δωρεάν μετακίνησης.
1: Μιλάμε σίγουρα για φροντιστήριο?
0: Δεν μιλάμε για ένα φροντιστήριο, μιλάμε για το Ροδίον Μάθησης. Ροδίον Μάθησης. Σύγχρονες εγκαταστάσεις, προσιτές τιμές και Family Pack. Καλέστε τώρα στο 22-410-0-1400.
2: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12ΝΙΣΟΥ, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2241-033-33.
3: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
4: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
3: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
4: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
3: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό της θέλη.
5: Ακού Κόσμος 938.
6: Αμέσως τώρα 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938. Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο, ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 68 172.
1: Πάθος από την ΚΑΗ. Ένα παλαιωμένο κόκκινο κρασί από σειρά, μανδυλαριά και καμπερνέ σοβινιόν. Με προσωπικότητα που ξυπνά τα κρυμμένα πάθη.
2: Πάθος σημαίνει έρωτας. Πάθος σημαίνει ΚΑΗ.
3: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα τυρόπιτα τσαλακωτή τύπου πιλίου 850 γραμμάρια 4,45. Γαστρεφαγές ψηλές 500 γραμμάρια 1,19. Πασιάς σαλάμι σπέσιαλ 200 γραμμάρια 2,98. Κολλιό στραγγιστό γιαούρτι από ελληνικό γάλα 5% ή 2% 3x170 γραμμάρια 2,49. Τράτα τόνο σελάντι ελιάς 3x70 γραμμάρια ή σε νερό 3x80 γραμμάρια 3,59. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
4: Πάπου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε. Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
5: Ναι, αγάπη μου, δεν περνάω καλά. Γιατί ζηλεύω.
4: Ζηλεύεις.
5: Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
6: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
4: Αγάπη μου, μα πού πας?
5: Φεύγω, Γιώργο. Θέλω χώρο.
4: Χώρο.
6: Ναι, ναι, χώρο που να με ανεβάζει.
7: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
8: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Δυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα, το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 64 157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
0: Ακού Κόσμος 938.
3: Αμέσως τώρα 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
1: Nagomi, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
2: Το τέας βαλωτό Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
1: Και ηρεμία.
2: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα, το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
3: Rhodos Air, feel free to breathe. Rhodos Air, εξουσιοδοτημένος διανομέας, Carrier Toshiba.
4: Κόσμος 938.
5: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος, ιδού και η μπύρα της.
6: Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
4: Ακού Κόσμος 938.
7: Αμέσως τώρα... 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.